Σ' ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, εξεχνούσε κι ο χρόνος. Ουρασμένες παρέες, βιαστικές κανείς.

κάποια μέρα τυχαία θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει.

0: το νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

πως οι λέξεις δεν πονάνε. Μα πονούν τα μάτια πιο πολύ όταν τα άλλα μάτια τα κοιτάνε.

0: ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά 89,2.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
0: Η ώρα στον In Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.

0: ξεκάθαρο και καθορίζεται από διεθνείς συνθήκες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον κυπριακό ιστότοπο πολίτης. Συνέντευξη τύπου την προσεχή Δευτέρα για τον οικονομικό πόλεμο στο Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, λέγοντας ότι οι αγορές πετρελαίου παρερμηνεύουν τη σημασία της οικονομικής πίεσης που ασκεί η Ουάσιγκτον. Το μεταξύ, η συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθεί να προκαλεί αναταράξεις στην προσφορά αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Ξεπέρασε τα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ πάνω από τα 88 κινείται η τιμή του αμερικανικού αργού. Διακοπή ηλεκτροδότησης και μπλόκο στην αλλαγή παρόχου έπειτα από τρεις επισημάνσεις και ασώτου εξοπληθεί ή ρυθμιστεί. Οφείλει προβλέπει το νέο πλαίσιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών στην ηλεκτρική ενέργεια. Έως το τέλος του 2025 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έφταναν περίπου τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα για όλα τα αφημίθα. Είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 3-0 ο Όφη κέρδισε την ΤΣΣΚΑ Σόφια στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Europa League. Στο Conference League ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την νορβηγική Μπραν και ο Παναθηναϊκός έφερε 2-2 με την τσεχική Φράντετς Κράλοβε. Την καλύτερη επίδοσή του στον ανοιχτό στίβο με 6 μέτρα και 16 εκατοστά σημείωσε στο επικοντό Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Λοζάνης, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το μεσημέρι στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Δεν ξέρω αν θα κάνουμε το χειμώνα καλοκαίρι, αλλά πάντως το καλοκαίρι θα το νιώσουμε τώρα που τελειώνει και ο Αύγουστος, γιατί θα δούμε κάτι σαραντάρια μέσα στο
1: Σαββατοκύριακο. Θα τα δούμε.
0: Και θα έχουμε σε λίγη ώρα και τον Τάσο Αρνιακό μαζί μας για να μας δώσει την πρόβλεψη, να δούμε τι μας περιμένει και για πόσες μέρες.
1: Να ολοκληρώσουμε όμως, Ελισάβετ, αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένως. Υπάρχει λοιπόν η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, η οποία θα ξεκινήσει την 31η Αυγούστου. Σύμφωνα με όσα είπε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του, ενώ όπως σημείωσε προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχει οριστικοποιηθεί και η λίστα των προϊόντων και τα ποσοστά των μειώσεων. Σημασία για μένα δεν έχει πόσοι ακριβώς θα είναι οι κωδικοί των προϊόντων. Σημασία έχει να είναι προϊόντα τα οποία είναι μαζικής κατανάλωσης, άρα αφορούν το μέσο ελληνικό οικοκυριό, τη μέση ελληνική οικογένεια, τρόφιμα βασικά είδη διαβίωσης, βασικά είδη συντήρησης του νοικοκυριού, υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Να ευτυχθούμε πραγματικά καλή επιτυχία σε αυτό το εγχείρημα. Δεν θα το πιστωθεί μόνο ο Υπουργός, αλλά θα το νιώσουν και όλοι οι Έλληνες πολίτες, γιατί θέλω να συνεχίσω αυτό το προηγουμένως και να το εξηγήσω. Δεν μπορεί κανένας Υπουργός να πει ότι είναι επιτυχημένη η θητεία του από τη στιγμή που ένα ζήτημα της αρμοδιότητάς του είναι το κορυφαίο πρόβλημα
0: πολλών ετών.
1: Πολλών ετών για τους πολίτες.
0: Είναι εδώ και 4-5 χρόνια να προβλημάτει.
1: Είναι πολλά χρόνια στην ηγεσία του Υπουργείου
0: γενικά
1: Ανάπτυξης.
0: Γενικά δεν έχει λυθεί το πρόβλημα από την κυβέρνηση.
1: Γενικά δεν έχει λυθεί το πρόβλημα από την κυβέρνηση. Είναι το κορυφαίο πρόβλημα. Είναι δεν είναι ένα θέμα το οποίο συζητάμε.
0: Όχι, είναι το θέμα. Είναι το θέμα.
1: Είναι το πρόβλημα. Μας απασχολεί όλους. Πραγματικά μένουμε με το στόμα ανοιχτό και τα χέρια υψωμένα, λες και μας ληστεύουν κάθε φορά που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τις τιμές να έχουν αλλάξει συνεχώς με αυξητική τάση. Ας ευχηθούμε αυτή η νέα προσπάθεια να στεφθεί με επιτυχία, γιατί οι προηγούμενες έχουν αποτύχει.
0: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Εδώ λέει θα περιλαμβάνει μέσα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον φαίνεται, και κρέατα και γαλακτοκομικά και αυγά και ζυμαρικά και βρεφικές τροφές και καφέ και τα σχετικά. Θα τα δούμε. Τα 1100 επιμένω είναι λίγα, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ένα σούπερ μάρκετ, ένα από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, λοιπόν, δεν λέω τα μικρά της γειτονιάς, έχουν από 10 έως 30.000 κωδικούς. Είναι πολλά τα προϊόντα τους. Άρα μοιάζει να είναι σαν σταγόνα στον ωκεανό. Θα δούμε όμως, και πρέπει να δούμε να είναι όπως λες αυτά τα είδη καθημερινής χρήσης. Έρχεται τώρα, επειδή λέγαμε χθες για τον πληθωρισμό και την μείωσή του όσον αφορά τα τρόφιμα, αμεληταία μείωση για μένα, το είπα και χθες, το 0,4 αν δεν κάνω λάθος της 100, έρχεται το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιός Αλέξανδρε και λέει ουσιαστικά ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο να πέσει ο πληθωρισμός, αλλά και αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει σταθερά από το ράφι στο καλάθι. Δηλαδή, να μην είναι μια στατιστική βελτίωση, αλλά να είναι μια πραγματική ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης. Και θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν το έχει νιώσει ο καταναλωτής αυτό. Ούτε καμιά σταθεροποίηση έχει νιώσει, ούτε καμιά μείωση, έστω και οριακή, σε κανέναν δείκτη. Οι τιμές πολλών αγαθών και υπηρεσιών βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα από εκείνα των 4 προηγούμενων ετών και επομένως είναι αισθητή η πίεση στην αγοραστική δύναμη των οικοκυριών και στο λειτουργικό κόστος ακόμα και των επιχειρήσεων. Οπότε έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Τα νοικοκυριά που αγοράζουν καθημερινά και γεμίζουν ένα καλάθι καταλαβαίνουν τι σημαίνει ακρίβεια και έχουν και την προσωπική αίσθηση του πληθωρισμού, θα σου έλεγα εγώ. Δηλαδή ρωτήστε τους νοικοκύριδες και τις νοικοκυρές να σας πούν ακριβώς πώς αισθάνονται ότι είναι ο πληθωρισμός. Και σίγουρα δεν θα σας πούν ότι είναι 2,7 ή 2,9, τον αισθάνονται πολύ μεγαλύτερο.

Παρασκευή 21 Αυγούστου, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και πάμε να ξεκινήσουμε, Ελισάβετ, και την ανάγνωση στις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινάμε με την απογευματινή. Ελπίδες για το πρώτο εμβόλιο που θεραπεύει τον καρκίνο. Επανάσταση στην ιατρική, πώς δρά, πότε θα πάρει έγκριση. Σχεδιάζεται mRNA για τις ανάγκες κάθε ασθενούς. Εντυπωσιακά αποτελέσματα από τη μελέτη φάσης 3. Ακόμα, μπλόκο στους μπαταξίδες από άποψη, ηλεκτρικό ρεύμα και μείωση τιμών έως 7% σε πάνω από 1.500 είδη. Διπλασιασμός των συντάξεων χειρίας για 8.500. Ποιος αφορά και Υπουργείο Εξωτερικών, είναι απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στην πρόκληση της Άγκυρας για το χωροταξικό και τις ανανεώσιμες πηγές.

0: ντοκιμαντέρ. Δεν θα σε ρωτήσω τώρα αν το είδες. Προφανώς.
1: Θα τα δω όλα μαζί σου, λέω. Θα περιμένω και το νούμερο 3. Τι θα βγει.
0: Μην νομίζεις ότι είναι σαν τις τρελογίες άρχοντας δαχτυλιδιών και τέτοια τίποτα. Τρία ώρα.
1: Όχι.
0: Τρία λεπτά το καθένα είναι.
1: Τρία λεπτά σου λέω. Θέλω να τα δω όλα με ησυχία, να μην μου μένει καμία αγωνία.
0: Όντως, αυτό το δεύτερο που εγώ το είδα είναι οι νέοι πρωταγωνιστές. Είναι από μια εκδήλωση που είχε γίνει, που είχαν μιλήσει οι νέοι άνθρωποι για την παιδεία, την υγεία και όλα τα θέματα που τους απασχολούν. Λοιπόν, στοιχεία όσα μειώθηκε κατά 3,6% το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών. Προκλητικό δημοσίευμα, η Τουρκία έσκησε και πέταξε στα σκουπίδια τον χάρτη της Σεβίλης, γράφει η Χουριέτ. Και φοιτητική στέγη, ξέφρενες αυξήσεις στα ενίκια, οικογένειες σε απόγνωση.
1: Εφημερίδα Δημοκρατία, πού είστε κύριε Μητσοτάκη, σε διακοπές μακράς διαρκείας, ενώ οι Τούρκοι επελάβουν. Ξαναζωντανεύουν επίσημα οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Ανενόχλητοι Τούρκοι ψαράδες, απαγορευτικό για τους Έλληνες. Άλλη μια απέτηση της Άγκυρας γίνεται πράξη με την σχεδιαζόμενη μετακίνηση των Patriot από την Κάρπαθο. Προκαλεί και ο δολοφόνος του Τάσου Ισαάκ, που κυκλοφορεί ελεύθερος εδώ και 30 χρόνια. Παραχαράσουν ακόμα και αρχαίο τάφο 2.400 ετών στην Παμφίλια και σιωπή από τον λαλίστατο Άδωνη για το ξέπλυμα στον Ερντογάν. Νέα απαγόρευση για τα γυαλιά του και από τη Βρετανία. Ακόμα από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, αλλαγές στην στρατιωτική θητεία, ποιοι θα υπηρετήσουν 9 μήνες και ελληνικής καταγωγής γυναίκα εξελέγει βουλευτής στη μακρινή Ζάμπια.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, άστοχες κυβερνητικές παρεμβάσεις πυροδοτούν τη στεγαστική κρίση. Στο 2035 οι ελπίδες για ανέβρεση προσιτής κατοικίας. Ομολογεί αποτυχίες η νέα εθνική στεγαστική στρατηγική. Κλιματική κρίση και υγεία, το νέο ελληνικό καλοκαίρι προκαλεί κοινωνικές διακρίσεις. Καύσωνας, πυρκαγιές, καπνός, κουνούπια πλήττουν ιδίως τους ευάλωτους. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, Τουρκία, νέες γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, η Άγκυρα αντιδρά στο ελληνικό χώρο ταξικό τον ΑΠΕ. ΚΑΠ, επικοινωνιακό σόου στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός πάει να σβήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παγνή, λεφτά για εργολάβους, όχι για προσλήψεις. Μετρό Θεσσαλονίκης, από τη Φιέστα στο Φιάσκο, άλλαξαν σταθμό εγγενείων για να αποφύγουν τη λαϊκή οργή. Πτώση ελικοπτέρου, η εξαφάνιση της Μπελάβια, δεν απαντά στο τηλέφωνο, κλειστά τα γραφεία και η τεχνική της βάση.
1: Είναι η εταιρεία που είχε το ελικόπτερο το οποίο έπεσε στη Σύφνο.
0: Στη Σύφνο, σωστά, και έχει ξεκινήσει ένας έλεγχος σε όλα τα ελικόπτερα του ίδιου τύπου. Ευρώπη, μόνο όφη νίκησε 3-0 την Τζέσσεκα Σόφιας, καθίζησε για τον Παναθηναϊκό 2-2 με Χράντετς Κράλοβε, δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ, 1-1 με την Μπραν.
1: Ο ελεύθερος τύπος έκρηξη ζήτησης και τιμών στην περιφέρεια. Το ράλι σε 189 περιοχές της χώρας. 4 σελίδες ένθετο. Μιλάμε για τα ακίνητα βεβαίως. Ύστερα από χρόνια το αγοραστικό ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τα αστικά κέντρα στις τουριστικές και παραθαλάσσιες ζώνες. Αθήνα και Θεσσαλονίκη παραμένουν ψηλά στα ραντάρ των επενδυτών. Μετρό και φοιτητές σπρώχνουν προς τα επάνω τις εμπορικές αξίες, αναλυτικοί πίνακες, με τη μεταβολή στις τιμές πώλησης από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Ιούλιο του 2026. Ποιες περιοχές εκτοξεύτηκαν και ποιες σημείωσαν πτώση. Ακόμα η χειρή απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις, η Ελλάδα δεν απειλείται από κανέναν. Αποφασισμένη η κυβέρνηση να διεθνοποιήσει τις παράνομες ενέργειες της Άγκυρας στο Αιγαίο. Οι εθνικές κόκκινες γραμμές μας έχουν χαραχθεί εδώ και καιρό και είναι μετακίνητες. Ο Τραμπ προειδοποιεί με οικονομική ασφυξία το Ιράν και θερμικές κάμερες σε 22 αρχαιολογικούς χώρους. Είπε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιών. Πώς σώθηκαν οι Μυκήνες στις 31 Ιουλίου όταν εντοπίστηκε έγκαιρα εστία φωτιάς, είναι ένα πολύ θετικό βήμα αν έχει γίνει και αν ουσιαστικά έχουν εγκατασταθεί αυτά τα
0: συστήματα
1: σε 22 αρχαιολογικούς χώρους. Μακάρι να επεκταθούν σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Είναι αυτές οι περιοχές που πρέπει να φυλάμε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη.
0: Τώρα, πρώτο θέμα στα νέα. Γιατροί, εκπαιδευτικοί νοσηλευτές, δώρο έως 4 ενίκια, διπλή πληρωμή το φθινόπωρο για 50.000 δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν εκτός έδρας και νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Το Σεπτέμβριο οι πρώτες πληρωμές για τα αναδρομικά ενίκια του 2024. Θα ακολουθήσει η νέα καταβολή τέλος Νοεμβρίου για τα μισθώματα του 2025. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια θα γίνεται η επιστροφή ενικίου. Σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά, τι κερδίζουν 670.000 συνταξιούχοι.

0: όφελος έως 50 ευρώ το μήνα, ολόκληρη αύξηση στη σύνταξη για πρώτη φορά. Διεθνές αεροδρόμιο Ιερουσαλήμ, ένα φάντασμα στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης. Τα νέα μπήκαν στο εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο, από το οποίο πέρασαν ανάμεσα σε άλλους ο Ομάρ Σαρίφ, η Κάθριν Χέμπορν, ο Πίτερ Οτούλ και ο Πατριάρχης Αθηναγόρας. Ελληνοτουρκικά, τον ρόλο του θύματος υποδίεται η Άγκυρα. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην Άγκυρα. Χάρη και Μέγκαν, γιατί επιστρέφουν στο Λονδίνο μετά από 6 χρόνια. Έκθεση όσα, χαμηλή μισθή και στο πατρικό μέχρι τα 35. Κολονάκι, τα μυστήρια μιας γραφομηχανής και νέα έκδοση, η Νάταλι Πόρτμαν, κρυμμένη στις σελίδες βιβλίου.
1: Η καθημερινή, οι απειλές της Αθήνας και οι απειλές της Άγκυρας, συγγνώμη, και η απάντηση της Αθήνας. Νέα κλιμάκωση μετά την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, ως έμεση απειλή για μεταφορά της έντασης στο πεδίο, διαβάζει η Αθήνα την επιλογή της Άγκυρας να εκδώσει ανακοίνωση για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας με αναφορές σε αποφασιστικότητα για προστασία των δικαιωμάτων στο Αιγαίο, γράφει η καθημερινή. Και τη ρεσία για απληρώτους λογαριασμούς ρεύματος. Αφορά όσους αλλάζουν συχνά πάροχο, αφήνοντας χρέη στον προηγούμενο. Φρένο στον ενεργειακό τουρισμό, στην τακτική κάποιων καταναλωτών να αλλάζουν συχνά πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος, αφήνοντας απληρώτους λογαριασμούς στον προηγούμενο, επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ενέργειας. Και από την πρώτη σελίδα της καθημερινής επίσης, Ελισάβετ, έχει μια αντίστοιχη φωτογραφία σαν και αυτή που μου δείχνες εκτός αέρα προηγουμένως. Είναι μια φωτογραφία, φίλες και φίλοι, που κυκλοφορεί στα site, στα δημοσιογραφικά τις τελευταίες ημέρες. Δείχνει τον Τίβερη, τον ποταμό της Ρώμης, ο οποίος έχει υποχωρήσει τόσο χαμηλά στην στάθμη του, που έχει αποκαλύψει και κάποια τείχη της αρχαίας Ρώμης.
0: Κατάλληλα, ερείπια μιας ρωμαϊκής γέφυρας.
1: Ναι. Στον Τίβερη. Αυτό τη βλέπουμε πλέον πολύ ξεκάθαρα και υπήρχε και ένα καραβάκι, μια βαρκούλα που έπλεε. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να συνεχίσει
0: στο
1: να πλέει.
0: Στο επόμενο διάστημα δεν ξέρω, γιατί το νερό πραγματικά η στάθμη του ήταν σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα.
1: Τώρα λοιπόν σήμερα η Καθημερινή δημοσιοποιεί μια φωτογραφία από τον Ρήνο στη Γερμανία. Είναι ένας ποταμός ο Ρήνος, ο οποίος μπορεί να... μεταφερόντουσαν μέσω πλοίων, ποταμόπλοιων, προϊόντα, επιβάτες κτλ. Ναι,
0: κάποτε είχαν δει στο εμπόριο, βέβαια.
1: Τώρα βλέπουμε εδώ πέρα ότι η στάθμη του είναι τόσο χαμηλά που ούτε άνθρωπος δεν μπορεί να κολυμπήσει. Πραγματικά είναι αποκαρδιωτική εικόνα που βλέπουμε από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής και ο τίτλος είναι «Καύσωνες και κλιματική αλλαγή πίσω από 25.000 θανάτους». Σε ιστορικό χαμηλό επίπεδο βρίσκεται η στάθμη των υδάτων του Ρήνου στη Γερμανία, ύστερα από μήνες ανομβρίας και υψηλών θερμοκρασιών. Οι αλλεπάλληλοι φορνικοί καύσωνες οδήγησαν στον θάνατο περισσότερους από 25.800 πολίτες στην Ευρώπη.
0: Λοιπόν, επειδή χθες είχες αναφερθεί στα στοιχεία από τη Γαλλία και τους θανάτους που είχαμε λόγω της παρατεταμένης ζέσης στο... τα στοιχεία μάλιστα ήταν μόνο του Ιουλίου, από
1: ήταν
0: ό,τι θυμάμαι
1: του Ιουλίου,
0: αυτά.
1: Εντάξει, υπήρχαν και αθρηστικά με τον Ιούνιο για περίπου 2 μήνες. Είναι υπολογίζει στους 7.000 οι θάνατοι στη Γαλλία.
0: Άκου τώρα, βγήκανε στοιχεία για τη Γερμανία και την Ισπανία, οι οποίες χώρες επίσης πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα και περνάνε ακόμα. Περίπου 14.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από αίτια που συνδέονται με τη ζέστη στη Γερμανία από τον Απρίλιο.
1: Απίστευτο.
0: Από την Άνοιξη δηλαδή. Είναι αριθμός ρεκόρ. Στην Ισπανία είχαμε 4.500 θανάτους που αποδίδονται στα κύματα καύσωνα από τον Ιούνιο μέχρι και προχθές. Μέχρι τις 19 Αυγούστου ουσιαστικά. Κυρίως θύματα ημιηλικιωμένοι. Καταγράφονται οι περισσότεροι θάνατοι σε άτομα άνω των 85 ετών. Πέρυσι την ίδια περίοδο στην Ισπανία, είπα ότι φέτος είχαμε 4.500 θανάτους, ήταν σχεδόν 3.000 θάνατοι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η διαφορά από τη μία χρονιά στην άλλη.
1: Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά και πάρα πολύ μεγάλη και η διαφορά και στη θερμοκρασία. Αν δούμε τις περσινές θερμοκρασίες και τις φετινές, όχι μόνο του Ιουνίου και του Ιουλίου, αλλά και του Μαΐου. Θυμάσαι ότι και από τον Μάιο ήδη είχαμε συνθήκες
0: πολύ
1: αυξημένης θερμοκρασίας σε αρκετές χώρες, από τη Βρετανία μέχρι και χώρες της Σκανδιναβίας. Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη. Σταθερότητα σημαίνει μισθή στον πάτο. Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτος δικαίου. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η απόφαση του ΣΤΕ που απορρίπτει την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο υιοθετεί όλα τα άθλια επιχειρήματα της κυβέρνησης που επικαλούνταν και οι προηγούμενες. Άλλη μια απόδειξη ότι το κράτος και οι θεσμοί του υπηρετούν την ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Αποθέωση της δημοσιονομικής ευστάθειας, που είναι κοινός στόχος της κυβέρνησης και όλων των κομμάτων, να τι εννοούν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα όταν δεσμεύονται για την σταθερότητα. Με πραγματικούς μισθούς χαμηλότερους από το 2011, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ισχυρίζεται ότι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ζουν αξιοπρεπώς και δεν χρειάζονται αυξήσεις. Πάμε, δεν θα ζήσουμε με ψίχουλα. Ο λόγος ανήκει στους εργαζόμενους. Όλοι στο Πανελλαδικό Πανελλαϊκό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτεμβρίου.
0: Εστία, εποχή ημίων στον ορίζοντα, στη θεωρία των γκρίζων ζωνών επιστρέφει η Άγκυρα. 30 έτη μετά το θερμό επεισόδιο, επαναφέρει με ένταση τις διεκδικήσεις της ευνηδιασμό στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ευνηδή επιστροφή του πρίγκιπος Χάρη στην Αγγλία. Φρέναραν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Ιούνιο. Ρεκόρ χρέους πάνω από 43 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και από το μανιφέστο. Έλυσε το γόρδιο δεσμό Χαρδαλιάς. Φαλερικός όρμος, ολιστικό σχέδιο ανάπλασης και ανάπτυξης. Ένα σχέδιο 40 χρόνων αρχίζει να παίρνει μορφή για τη δημιουργία του μεγαλύτερου ανοιχτού πάρκου της Μεσογείου. Ακόμα, ο χαδελφισμός. Ρεζερβές στο κύμα με αλυσίδες και λουκέτα. Άκου τώρα, Ελισάβετ. Ασίδωτοι και παρτάκιδες παραθεριστές καρφώνουν σε παραλίες ομπρέλες ξαπλώστρες και τις κλειδώνουν με λουκέτα. Αντικοινωνική και βαθιά εγωιστική συμπεριφορά. Τώρα, η εφημερίδα του Μανιφέστο, εντάξει, αναδεικνύει ένα θέμα το οποίο εμείς δεν γνωρίζαμε. Υπάρχουν, λέει, παραθεριστές που πηγαίνουν στις παραλίες, βάζουν, καρφώνουν τα πασαλάκια.
0: Είναι από την επιχείρηση που έγινε πριν από λίγες μέρες, νομίζω, στην παραλία Ιερακινή, στην Χαλκιδική.
1: Στην Χαλκιδική, ναι. Τις καρφώνουν, τις βάζουν εκεί πέρα, βάζουν και τις ξαπλώστες τους, παίρνουν και αλυσιδίτσα, τις κλειδώνουν και με λουκέτα, δεν μπορεί κανείς να τις πάρει. Οπότε μένει, κρατάνε
0: μένει
1: τη θέση
0: εκεί,
1: τους.
0: Ναι.
1: Okay. Είναι ένα θέμα αυτό λοιπόν που δεν λέω, ας ασχοληθούμε και με αυτό. Υπάρχουν όμως, θα το επαναλάβουμε, μιλήσαμε χθες πάρα πολύ ώρα, θα μιλήσουμε και σήμερα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Τσάπαλο, για το ζήτημα των παρανομιών των επιχειρηματιών που εκμεταλλεύονται τις παραλίες. Είναι ένα θέμα λοιπόν, επαναλαμβάνω, οι παραθεριστές που πάνε και κλείνουν θέση με αυτόν τον πραγματικά αντικοινωνικό τρόπο. Είναι όντως αντικοινωνική συμπεριφορά να κάνουν αυτό το πράγμα στις παραλίες και να πιάνουν θέσεις. Αλλά είναι ένα άλλο ζήτημα πολύ πιο σοβαρό να υπάρχουν τόσοι επιχειρηματίες, τόσες επιχειρήσεις που είναι αυθαίρετες, αυθαιρετών σε βάρος και των πολιτών και της
0: τουριστικής βιομηχανίας. Που κερδίζουν απίστευτα ποσά.
1: Και του κράτους. Και του εθνικού μας
0: προϋπολογισμού. Και που καταλαμβάνουν παραλίες απ' άκρη-άκρη σε ορισμένες περιπτώσεις. Κάτι παρόμοιο με αυτό που γράφει η εφημερίδα Μανιφέστο έγινε σε άλλη παραλία της Χαλκιδικής, στις παραλίες Κρυαρίτσι και Αρετές στην δημοτική ενότητα Τωρόνη. Εκεί είδαμε φωτογραφίες όπου είχαν στήσει, ουσιαστικά δεν είχαν βάλει μόνο τις ομπρέλες και ξαπλώστρες, είχαν στήσει ολόκληρες σκηνές. Είχαν κάνει κάποιες αυτοσχέδιες κατασκευές και μέσα υπήρχαν ακόμα και φιάλες υγραερίου. Εκεί υπάρχει και άλλη επικινδυνότητα. Γιατί μιλάμε για φιάλες υγραερίου τώρα εκεί σε μια παραλία.
1: Εκεί πάμε και για σύλληψη. Να θυμίσουμε ότι.
0: Υπήρξαν και αυτά.
1: Είμαστε σε αντιπυρική περίοδο. Δεν έχει δικαίωμα κανένας να ανάβει οποιαδήποτε φωτιά οπουδήποτε στην Ήπεθρο, ακόμα και αν είναι σε μια παραλία και θέλει να τη γανίσει ένα αυγό. Και αυτό είναι παράνομο.
0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με την Εσπρέσο. Αποκομμένο στην Κέρκυρα, ο Μπερλίν του Casa de Papel, Incognito μετά τη Μαντόνα και ο αντιστάρ της σειράς Φαινόμενο. Αποκλειστικό ρεπορτάζ σε πολυτελή βίλα στην περιοχή Κομμένο. Ο ηθοποιός Πέδρο Αλόνσο των 8 εκατομμυρίων followers. Σήγησε από ανακοπή η φωνή του Πόντου, ο τραγουδιστής και λιράρης Στάθης Παρχαρίδης. Αγωνία για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Χτυπήθηκε από πνευμονία. Ο γερόλικος της ροκ ακύρωσε το τουρ του. Και Μύκονος καταγγελία για βιασμό σε beach bar.
1: Λοιπόν, πολλά τα θέματα στις σημερινές εφημερίδες. Μας πήγαινε μέχρι τις 8 και 27. Πάμε να κάνουμε μια διακοπή. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group.
3: In Κεφαλονιά, 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
4: Ρίζοντας αβάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καθιστά σαφές ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και κατοχυρωμένο από διεθνείς συνθήκες. Περισσότερα στο real.gr. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον κυπριακό ιστότοπο πολίτης. Σε παρατεταμένο κύμα καύσωνα εισέρχεται η χώρα από το Σαββατοκύριακο, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 40 έως και 41 βαθμούς Κελσίου. Ανοιχτή ως τα μεσάνυχτα για όλα τα αφημί θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 26 στην Αλεξανδρούπολη και 22 στο Ηράκλειο Κρήτης.
5: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, φίλες και φίλοι. Έλισσα από τη Σαλαμάρα.
1: Και Αλέξανδρος Κόντης. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 11.
0: Νίκος Απρανίδης είναι το αφεντικό στο στούντιο. Επιβουλή του πιλότη απαντά στο 2-11-200-8-200. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Καλημέρα στο Χρήστο από το Παγκράτη. Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα. Έχω σπίτι στη Χαλκιδική, στη Χανιώτη, λέει ο Κώστας. Αυτό με τις ομπρέλες από πολίτες γίνεται πολλά χρόνια τώρα. Οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι ποτέ δεν σηκώνουν το τηλέφωνο και φτάνουμε στο σημείο να φεύγουμε μπροστά από το σπίτι μας για μπάνιο, γιατί δεν έχει χώρο για εμάς. Ακόμα και οι ξένοι παραθεριστές, βλέποντας την ανομία, κάνουν το ίδιο για όσες μέρες κάθονται.
1: Να, και μπαίνουνε, μαθαίνουνε τα κόλπα. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα του φίλου μας του Στράτου. Λέει: χρόνια κάνω διακοπές στη Μεσσηνιακή Μάνη. Φαντάζομαι, ξέρετε την γνωστή παραλία, το Φαράγγι του Φωνιά. Φιλοξενεί καθημερινά χιλιάδες πολιτών. Λοιπόν, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, λέει, με αυτή την παραλία. Πάνω από τα κεφάλια των λουόμενων επικρέμεται σαν δαμόκλειο σπάθι ένα καλώδιο από τη μία άκρη στην άλλη. Τι μπορεί να γίνει όταν πάψει να μας προστατεύει ο φύλακας άγγελος της Ελλάδας? Μία πυρκαγιά, ένα ατύχημα στις κολόνες, ένα ελικόπτερο, ένα αετός θαλάσσιο σπορ, διάφορα που σκέφτεται το διεστραμμένο μυαλό μου. Υπάρχει η λύση, το καλώδιο να πάει γύρω-γύρω. Παρακαλώ, λέει, να επισημάνετε το θέμα και να κινητοποιήσετε τους αρμόδιους.
0: Γεια σας, κυρία Ελένη. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την ανταποδοτική ανακύκλωση. Δεν ξέρω αν θυμάστε, είχε τεθεί θέμα υπερκοστολόγησης με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Λοιπόν, έκλεισαν για καλοκαίρι και δεν έχουν ξανανοίξει. Τι γίνεται? Υγεία σε όλους μας. Ελένη από την Θεσσαλονίκη. Γίνεται μία έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στα σπιτάκια της ανακύκλωσης και στην εταιρεία που τα ελέγχει, γιατί φαίνεται ότι έχουν υπάρξει πολλές υπερκοστολογήσεις. Μηχανήματα δηλαδή που έκαναν 90.000 ευρώ αγοράστηκαν 300.000 ευρώ. Και εδώ πέρα πρέπει να δούμε, να ερευνηθεί, γιατί υπάρχει αυτό το μεγαλύτερο κόστος στην χώρα μας, που είναι κολλημένη σε ένα επίπεδο ανακύκλωσης 16, 18, 20, μέχρι 21%. Εκεί πέρα έχει πάει η ανακύκλωση. Όλο το υπόλοιπο τι γίνεται? Θάβεται στους χυτά και σε παράνομες χωματερές που δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν σε νησιά, κυρίως των Κυκλάδων.
1: Και ο Βασίλης μας στέλνει από κάποια πόλη, από ό,τι καταλαβαίνω, της Κεντρικής Ευρώπης, σε σχέση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα για την στάθμη ορισμένων ποταμών που έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Έχει πέσει, λέει, η στάθμη, ναι, αλλά το παρακάνουν λίγο γιατί έτσι πουλάει. Έχει αρχίσει η άνοδος πλέον με τις βροχές αυτές τις μέρες. Πάντως οι φωτογραφίες, Βασίλη, που κυκλοφορούν, ελπίζω αυτό που λες όντως να είναι έτσι και το επόμενο διάστημα να ανέβει η στάθμη, γιατί οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν είναι ενδεικτικές της κατάστασης και άκρως ανησυχητικές.
0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι θέλετε κι εσείς να συμμετέχετε με τόσο μεγάλη ζέση σε αυτήν την εκπομπή. Ο κύριος Νίκος, όταν μας λέτε ότι θα μειωθούν οι τιμές και ότι μειώθηκε ο πληθωρισμός, προκαλείται την φτώχεια μας και ξένετε πληγές. Όταν μειώνετε 9 λεπτά το γάλα και αυξάνετε το ρεύμα 12 ευρώ, για ποιον πληθωρισμό μιλάτε? Είναι ο κύριος Νίκος Παπούλιας από την ορεινή Φωκίδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας.

0: Όχι, δεν θέλει. Το αφεντικό του στούντιο δεν θέλει να ανοίξει τα μικρόφωνα. Την καλημέρα μας στην κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη. Την καλημέρα μας και στον Θεόδωρο. Θεόδωρο, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Και ήθελα να επισημάνω ότι σε πάρα πολλά από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα είδαμε να κυριαρχεί το στεγαστικό πρόβλημα. Κάθε εφημερίδα από τη δική της πλευρά και με μια άλλη οπτική γωνία, είτε είχε να κάνει με τη φοιτητική στέγη, είτε είχε να κάνει γενικά με τα ενίκια και τις τιμές που.
1: Για πες μου τώρα που θες να το πας, γιατί σε ξέρω, σε έχω μάθει, ετοιμάζεις κάτι. Κάτι έχεις στο μυαλό σου να πεις.
0: Ετοιμάζω κάτι από αυτά που είχαν. Γιατί κάποιες εφημερίδες στηρίχθηκαν στα στοιχεία του ΩΣΑ, σε μια έκθεσή του. Και έχει να κάνει για την οικονομική ανεξαρτησία πολλών νέων και πώς μπορεί αυτή να αποκτηθεί. Mm-hmm. Στην Ελλάδα μπορεί να αποκτηθεί με πολύ μεγάλη δυσκολία.
1: Ναι.
0: Και το στεγαστικό πρόβλημα είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν. Κάνει λοιπόν μία αναφορά στα προβλήματα της ελληνικής αγοράς. Και αυτά είναι ένας συνδυασμός από κάποιους μακροχρόνιους παράγοντες στην αγορά κατοικίας. Έχουμε απότομη μείωση της οικιστικής δραστηριότητας από τα χρόνια της κρίσης, η οποία δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως, γιατί
1: καταλαβαίνουμε. Σίγουρα δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα μέσα στον αστικό ιστό, είχε υπάρξει υπερδόμηση τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεύτερον, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβά
0: πολύ
1: τα οικονομικά
0: ακριβά
1: υλικά.
0: Τα υλικά. Μετά και από τους δύο πολέμους με τους οποίους βρεθήκαμε αντιμέτωποι τα τελευταία 4 χρόνια, βλέπουμε πόσο έχουν ανέβει οι τιμές. Άλλος παράγοντας είναι η ανυπαρκής προσφορά οικονομικά προσιτών κατοικιών σε αστικές περιοχές υψηλής ζήτησης. Για παράδειγμα, έχουν κοριστεί περιοχές. Η Αθήνα, το Λεκανοπέδιο ευρύτερα, η Θεσσαλονίκη ή άλλες πόλεις έχουν φτάσει στα όρια τους.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν άλλο χώρο, όπως είπες και εσύ. Μετά, είναι η γύρανση του κτηριακού αποθέματος. Καλά. Το τι κτίρια βλέπουμε και τις δεκαετίες του 60 του 70, είδαμε και την ανησυχία που επικράτησε στο κέντρο της Αθήνας. Με τα έργα του μετρό και τα κτίρια στην Κυψέλη, τα οποία βγήκανε οι κάτοικοι έξαλλοι στα κανάλια γιατί έβλεπαν τις ρογμές.
1: Εκεί νομίζω ότι βεβαίως το ζήτημα είναι άλλο. Μιλάμε για μια κακοτεχνία από την πλευρά της Αττικού Μετρό και του εργολάβου της εταιρείας. Διότι ακόμα και καινούργια ανάτατα κτίρια έχει υπάρξει πολύ συγκεκριμένη αστοχία στις εργασίες. Δεν ξέρω αν ήταν και προχθεσινά τα κτίρια εκεί πέρα, δηλαδή του 2020, αν δεν θα είχαν υποστεί.
0: Πάντως είναι περιοχές οι οποίες είναι πολύ παλιά τα κτίρια, πάρα πολύ παλιά. Και η περιορισμένη πρόσβαση σε στεγαστικά δάνεια, και αυτό είναι ένας παράγοντας, γιατί δεν έχει αποκατασταθεί η αγορά από τα χρόνια της κρίσης. Και τα χρόνια της κρίσης δεν είναι πολύ μακριά. Είμαστε 15-16 χρόνια από τότε που άρχισε η ιστορία της οικονομικής κρίσης και ακόμη είμαστε αντιμέτωποι με τις συνέπειές τους. Επίσης, η έκθεση του ΩΣΑ επισημαίνει τις πιέσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό.
1: Την
0: αυξανόμενη ζήτηση,
1: ναι.
0: Η οποία επηρεάζει πάρα πολύ και τις τιμές των ενοικίων αλλά και τις τιμές των κατοικιών. Όλοι αυτοί λοιπόν οι παράγοντες αναλύονται μέσα σε αυτή την έκθεση και κάπως έτσι επισημαίνεται πόσο δύσκολο είναι να ανεξαρτητοποιηθούν οικονομικά οι νέοι στη χώρα μας. Γι' αυτό και μένουν, όπως έλεγε και ένα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, μέχρι τα 35 τους και ζουν μαζί με τους γονείς τους.

0: Λοιπόν, πρέπει να πούμε κάτι, μια είδηση στην οποία αναφέρθηκε και η Χρυσά Κλητσιώτη πριν στα δελτία ειδήσεων. Τουρισμός για όλους 2026-2027. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή αιτήσεων. Λίγη σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 11:59 το βράδυ. Δηλαδή έχουμε
1: ένα
0: μπροστά
1: λεπτό
0: μας.
1: Πριν τα μεσάνυχτα, λοιπόν.
0: Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας vouchers.gov.gr / Tourism for All. Ψάξτε το, γκουγκλάρετε λίγο Τουρισμός για όλους 2026. Θα σας τη βγάλει την πλατφόρμα και το link.
1: Προβλέπετε και εξυπηρέτηση μέσω ΚΕΠ για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με το σύστημα.
0: Να σου πω κάτι. Αν οι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι με το σύστημα, δεν είναι ας πούμε άνω των 70-75 και πάνε στο ΚΕΠ θα εξυπηρετηθούν, τι πιστεύεις?
1: Γιατί θα ήθελα να πιστεύω ότι θα εξυπηρετηθούν.
0: Είναι δεδομένο.
1: Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν δυνατότητα μέσα.
0: Εννοείται ότι δεν έχουν δυνατότητα. Αλλά είναι δεδομένο ότι δυστυχώς όταν υπάρχει η τελευταία μέρα υποβολής των αιτήσεων.
1: Ναι, είναι δύσκολη
0: υπάρχουν
1: η κατάσταση.
0: Υπάρχουν υπερφορτώσεις στις πλατφόρμες, το έχουμε δει αυτό πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό το λέμε τώρα νωρίς, 8:43 πρώτα λεπτά, για να σπεύσουν οι δικαιούχοι. Στο πλαίσιο αυτό το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος κατευθύνεται σε διακοπές που θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο του Οκτωβρίου, από τον Οκτώβριο ως και τον Απρίλιο, ενώ προβλέπονται αυξημένα ποσά ενίσχυσης για τους χειμερινούς και τους υπόλοιπους φθινοπορεινούς και ανοιξιάτικους μήνες. Σημαντικές είναι οι προβλέψεις για οικογένειες με περισσότερα παιδιά. Τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μας αφορά τους περισσότερους. Είναι πολύ όμορφο να έχουμε μια επιδότηση σε εκδρομές, σε διακοπές, ακόμα και τους χειμερινούς μήνες, για να γνωρίσουμε υπέροχες περιοχές της χώρας μας, τις οποίες δεν έχουμε επισκεφτεί, οι οποίες δεν είναι τόσο προβεβλημένες, αλλά είναι πανέμορφες.
1: Λοιπόν, νομίζω θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και όταν έρθουμε θα έχουμε στην παρέα μας και τον Τάσο Αρνιακό, γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο, είναι η αλήθεια, Αλέξανδρε.
0: Γιατί έχεις μπερδευτεί?
1: Γιατί στην αρχή οι μετεωρολόγοι είπαν ότι πάμε για ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα ζέστης, όπως θεσπέστο, θα κρατήσει ακόμα και 10 μέρες μέχρι το τέλος του μήνα. Αχα. Και χθες διάβαζα ότι λίγο μαζεύεται αυτό, δεν θα είναι τόσο μεγάλο σε διάρκεια,
0: ναι.
1: Θα είναι 5-6 μέρες. Ο Τάσος Αρνιακός θα μας λύσει όλες τις απορίες λίγο.
0: Κυρίως για το Σαββατοκύριακο.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μετά για τραγούδια Νίκο Σαπρανίδη, είμαστε έτοιμοι για την παραλία και μάλλον εκεί θα πρέπει να πάμε αμέσως μετά, διότι η ζέστη είναι ήδη εμφανής. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και στον Τάσο Αρνιακό που θα μας πει τι πρέπει να περιμένουμε το Σαββατοκύριακο αλλά και τις επόμενες μέρες. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ελισάβετ Σαλαμάρα και Αλέξανδρε Κοντή. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Θέλω να σας πω ότι μην ανησυχείτε τόσο πολύ, δεν θα έρθει η καταστροφή. Είναι ένας καθυστερημένος, μια καθυστερημένη ζέστη που μας την όφιλο.
0: Αύγουστος, ναι, πιστεύαμε ότι την είχαμε γλιτώσει, Τάσο. Αυτό είναι το θέμα.
2: Γνωστός μήνας Αύγουστος είναι γνωστός χρόνια τώρα. Αποφάσισε φεύγοντας να μας φιλοδορήσει και με μια ζέστη η οποία δεν θα είναι κουφαντική, θα έλεγα. Θα είναι πάνω οι θερμοκρασίες από τις κανονικές, όχι όμως σε επίπεδα καύσωνα.
1: Δεν θα δούμε σαραντάρια δηλαδή σε κάποιες περιοχές της χώρας?
2: Όχι, σε κάποιες περιοχές θα έχουμε σαραντάρια, ναι. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα έχουμε, για να έχουμε καύσωνα πρέπει να είναι παρατεταμένο η ζέστη 4-5 ημερών, mm-hmm, σαραντάρια.
0: Αλλά εδώ
2: αυτό,
0: πόσο θα είναι, γιατί αρχικά είχαμε ακούσει πρόβλεψη ότι πάμε έτσι για ένα δεκαήμερο μέχρι να τελειώσει ο μήνας. Μετά άκουσα ότι αυτό θα είναι 5-6 μέρες.
2: Ναι, δηλαδή μέχρι τις προσεχούς εβδομάδες πιστεύω ότι θα είναι τα σαραντάρια. Από εκεί και πέρα ο Ιτάλιος θα πέσει στους 36 με 37, 38 βαθμούς Κελσίου. Αλλά από εκεί και πέρα δεν βλέπω ότι θα έχει τόσο μεγάλη ένταση και διάρκεια. Βεβαίως, πηγαίνοντας και μέρα-μέρα η πρόγνωση, αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι κάτι ιδιαίτερα έντονο. Ναι, βέβαια, είχαμε καλοσυνηθίσει στις δροσιές των προηγούμενων ημερών, ναι, και τώρα μας κακοφαίνεται, αλλά μην ξεχνάμε ότι περάσαμε ένα πολύ καλό καλοκαίρι για την Ελλάδα. Αν δούμε ότι στην Ευρώπη 5 καύσωνες την έχουν διαλύσει τελείως. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε σήμερα η ηλιοφάνεια σε όλη την χώρα, αισθητή ζέστη. Θα φτάσει ο υδρόγειος στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου στα επιρροτικά.
0: Συγγνώμη, Τάσο, αλλά πολύ,
1: ναι,
0: καλά.
1: Κάπως η λήψη, κάτι πρέπει να γίνει μετακινήσεων.
2: Να αλλάξω. Θέση μου,
0: ναι,
2: τώρα.
0: Δεν ξέρω αν φοράς hands free μόνο.
2: Όχι,
0: δεν φοράς.
1: Όχι, τώρα η λήψη είναι πολύ καλύτερη.
2: Ωραία. Λοιπόν, στις Κυκλάδες μόλις στους 30, για σήμερα λέμε, στην Αττική τους 37, στη Θεσσαλονίκη τους 36, ασθενείς ή άνεμοι, 3 με 5 μουφόρ στο Ιόνιο, στο Αιγαίο ένα εξαράκι, καμία σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Δεν φαίνεται το Σάββατο παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με κάποιες πιθανές μπόρες, κυρίως στα βουνά της Μακεδονίας και της Ηπείρου, ή άνεμοι στα ίδια. Επίσης ένα εξαράκι πάλι στα δυτικά και τα νότια, πελάγει η θερμοκρασία, θα φτάσει τους 36 με 38 στα ηπειρωτικά και δεν αποκλείεται ακόμα και τους 39 βαθμούς Κελσίου στις κλειστές γνωστές παιδινές περιοχές όπως είναι το Κιλκίς, όπως είναι οι Σέρες, η Λάρισα, η Καρδίτσα, τα Τρίκαλα.
0: Τάσο, πες μας μια κουβέντα και για την Κυριακή και να κλείσουμε, γιατί είναι πολύ κακή η τηλεφωνική μας σύνδεση.
2: Λοιπόν, την Κυριακή περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, λίγες βροχές και μπόρες στην Μακεδονία και την Ήπειρο και τη Θεσσαλία το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 6 μπουφούρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα ίδια επίπεδα στους 36 με 37 και στις κλειστές παιδινές περιοχές στους 39 με 40.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε εμείς τα καλά νέα ότι δεν θα κρατήσει τόσο πολύ, δεν μπορούμε να τον αποκαλέσουμε και καύσωνα γιατί δεν είναι τόσο παρατεταμένη η διάρκεια της ζέστης.
2: Και στα παραθαλάσσια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη η θερμοκρασία.
0: Γι' αυτό όλοι βλέπω να είναι στις παραλίες αυτό το Σαββατοκυριακό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι είναι πολλές οι περιοχές σήμερα που βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.
1: Έχει κυτρινίσει σχεδόν ολόκληρο ο χάρτης.
0: Για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στην κατηγορία 3, λοιπόν, στο κίτρινο, όπως λες, Αλέξανδρε, είναι Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Θιώτη, Δαφοκίδα, Ετωλοκαρνανία, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Άρτα, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος. Αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν και με χόρτα, δεν και με κλαδιά, δεν και κάνουμε χρήση μηχανημάτων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες.
1: Δεν ανάβουμε ψυσταριές, δεν μαγειρεύουμε με γκαζάκια στην Ήπεθρο, ούτε στο δικό μας οικόπεδο, ούτε σε κάποια παραλία, θέλοντας να κάνουμε κάμπινγκ ή να περάσουμε περισσότερες ώρες εκεί. Όλα αυτά τα οποία λέμε είναι παράνομα. είναι ποινικό κολάσμα, σα βρουν, θα σα πάνε στο αστυνομικό τμήμα και θα έχετε να αντιμετωπίσετε τον εισαγγελέα. Τα λέμε αυτά, θεωρούμε ότι είναι αυτονόητα. Δυστυχώς δεν είναι για κάποιους. Και επίσης λέμε ότι το 70% των πυρκαγιών μπαίνουν από ανθρώπινη αμέλεια. Να το ξανατονίσουμε, το 70% μπαίνουν από ανθρώπινη αμέλεια. Υπάρχουν και τα καλώδια, τα οποία δυστυχώς δεξιά και αριστερά δεν τα έχουμε φροντίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα ξεκινούν κάποιες προσπάθειες για να υπάρξει ένα πρόγραμμα πανελλαδικό, να δούμε τι θα γίνει με το δίκτυο ηλεκτροδότησης και να μην εγκυμονεί διαρκώς τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Ωστόσο, το τονίζω ξανά, το βασικότερο είναι αυτές οι εργασίες οι μικρές, τις οποίες κάνουμε όλοι μας, αν δεν έχουμε στο μυαλό μας το γεγονός ότι έστω και μια μικρή σπίθα, έστω και ένα αναμένο τσιγάρο που πετάμε, μπορεί να προκαλέσει μια τεράστια καταστροφή.
0: Μην υπερεκτιμούμε λοιπόν τις δυνάμεις μας. Λέγαμε νωρίτερα και το βλέπαμε και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για τα συστήματα πυρανίχνευσης στους αρχαιολογικούς χώρους. Έχουν λοιπόν τοποθετηθεί 8 συστήματα στο Μιστρά, στην Επίδαυρο, τις Μικίνες, το Δίον, τον Πλαταμόνα, την Αφαία Έγινας, την Περιστεριά Μεσσηνίας και την Αρχαία Ολυμπία. Και μέσα σε λίγες μέρες, δηλαδή μέχρι τις 31 του μήνα, προβλέπεται να τεθούν σε λειτουργία άλλα 6 συστήματα. Θα είναι στην Ακρόπολη, στο Ανάκτορο του Νέστορο, στην Αρχαία Μεσσίνη, τον Όσιο Λουκά, την Νικόπολη Πρέβεζας και την Φεστό.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Εντός του Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσουν άλλα 8. Θα είναι στην Γνωσό, στους Δελφούς, στο Τατόι, το Άγιο Όρος, στη Σούριζα Λευρεωτική, στη Δοδόνη, τη Σαμοθράκη και τη Θάσο. Συνολικά λοιπόν 22 συστήματα πυρανίχνευσης μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουν τεθεί σε λειτουργία σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και περιοχές με ιδιαίτερη πολιτιστική και περιβαλλοντική αξία. Είδαμε ότι πώς βοήθησε το σύστημα αυτό στις Μικίνες στην φωτιά που εκδηλώθηκε στα τέλη Ιουλίου στα Φίχτια Αργολίδας. Να ελπίσουμε και να επισημάνω εδώ, δεν έχω πάει φέτος σε κάποιο αρχαιολογικό χώρο, αλλά όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι ορισμένοι αρχαιολογικοί χώροι που είναι τίγκα στα ξερά χόρτα.
1: Είναι μια πάρα πολύ κακή εικόνα αυτή. Εγώ δεν θα πω ότι είναι κακή και δυσφημίζεται η χώρα μας για τον τουρισμό και τέτοια. Τον εαυτό μας πρέπει να κοιτάμε καταρχάς. Είναι πολύ κακή εικόνα, εντελώς ακαλέσθητη, αλλά εννοείται ότι είναι και ζήτημα ασφάλειας.
0: Είναι ζήτημα ασφάλειας γιατί αρχαιολογικοί.
1: Δεν είναι χωράφια δηλαδή.
0: Πολλοί αρχαιολογικοί χώροι.
1: Και τα χωράφια πλέον καθαρίζονται, δεν γίνεται να μην καθαρίζονται οι αρχαιολογικοί χώροι.
0: Ακριβώς. Είναι μέσα σε εκτάσεις κοντά συνήθως σε δάσεις, σε καλλιέργειες ή οτιδήποτε. Οπότε είναι επίφοβο να πιάσουν φωτιά ή να περάσει από εκεί φωτιά. Το επαναλαμβάνω, φέτος δεν έχω πάει σε κάποιον αρχαιολογικό χώρο, αλλά μέχρι και πέρσι κάθε χρόνο όποιον επισκεπτόμουν έβλεπα τα ξερά χόρτα να είναι μέχρι το γόνατο τουλάχιστον. Άρα δεν είναι μόνο τα συστήματα πυρανίχνευσης, είναι να φροντίζουμε η χώρα μας να είναι και καθαρισμένη.
1: Και να πούμε για κάτι άλλο. Χθες προκλήθηκαν 2 πυρκαγιές, οι οποίες ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν πάρα πολύ γρήγορα από τις γυναίκες και τους άνδρες του πυροσβεστικού σώματος. Η πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του πυροσβεστικού σώματος προχώρησε σε 2 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Αττική και σε Εύβοια. Άκου λοιπόν τι έγινε στην Αττική, στην Ανατολική Αττική, κοντά σε παράδρομο. Στην Λεωφόρο Λαυρίου, 39χρονος, έκανε χρήση γυμνής φλόγας με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά και να κάνουν περίπου 5 τετραγωνικά μέτρα χαμηλής βράστησης και ξηρών χόρτων, μόνο διότι επενέβησαν, τον είδαν άμεσα.
0: Ευτυχώς.
1: Πήραν τηλέφωνο, μέσα στα επόμενα λεπτά είχαν φτάσει εκεί οι πυροσβέστες και τον συνέλαβαν. 42χρονος στην Εύβοια, επί της περιφερειακής οδού Ιστιάς Εδιψού, τι έκανε? Κάπνισμα.
0: Σικιών.
1: Για απεντόμωση. Είναι τώρα η περίοδος των σίκων. Έκανε απεντόμωση στα σίκα με κάπνισμα, με αποτέλεσμα όμως να καεί περίπου μισό στρέμμα σε οικοπαιδικό χώρο. Ο 42χρονος συνελήφθη και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.281 ευρώ.
0: Διάλειμμα. Όλα αυτά είχαν αίσιο τέλος, αλλά δεν έχουν πάντα τέτοια.
1: Σίγουρα, γι' αυτό το τονίζουμε. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
1: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
0: Για πες μου λοιπόν, medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
2: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
0: Το ρίχνω.
2: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
0: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
2: Ναι.
0: Τι βλέπεις?
2: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
0: Μπα πανάθεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
5: Η ώρα στον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
6: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
7: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
6: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
7: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
6: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
7: Τι ερώτηση.
6: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
7: Αυτό ξαναπες.
6: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
8: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: ΙΝ Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε κλειό καύσωνα εισέρχεται η χώρα από το Σαββατοκύριακο, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται σε 28 περιοχές της χώρας. Ως αβάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους χαρακτηρίζει η Αθήνα τους ισχυρισμούς που διατύπωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καθιστά σαφές ότι το καθεστώς της κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και καθορίζεται από διεθνείς συνθήκες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των ΗΠΑ να ευθυγραμμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Την ίδια ώρα, η συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθεί να προκαλεί αναταράξεις στην προσφορά αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Ξεπέρασε τα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ πάνω από 88 κινείται η τιμή του αμερικανικού αργού. Διακοπή ηλεκτροδότησης και μπλόκο στην αλλαγή παρόχου έπειτα από τρεις επισημάνσεις και έως ότου εξοπληθεί ή ρυθμιστεί. Η οφειλή προβλέπει το νέο πλαίσιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών στην ηλεκτρική ενέργεια. Έως το τέλος του 2025 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έφταναν περίπου τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα για όλα τα αφημί θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Προβάδισμα πρόκρισης στη Link Face του Europa League απέκτησε ο Όφη που επικράτησε με 3-0 της Τσέσεκα Σόφια στον πρώτο αγώνα για τα play-off της διοργάνωσης. Στο Conference Link στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την νορβηγική Μπραν και ο Παναθηναϊκός έφερε 2-2 στο Ολυμπιακό Στάδιο με την τσεχική Χράντετς Κράλοβε. Την επόμενη πέμπτη η Ρεβάνς, περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το μεσημέρι στα δυτικά υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 9 είμαστε εδώ στον Real FM. Αλέξανδρος Κόντης,
1: Ελισάβετ Σαλαμάρα, Νίκος Απρανίδης αφεντικό στο στούντιο Ευγενιώτης στο 211-200-8200. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Άκου τώρα, Αλέξανδρε, τι διαβάζω. Έχει βρεθεί, λέει, οξυδωμένη χειροβομβίδα.
1: Ναι.
0: Χρονολογείται προφανώς από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Ραφίνα. Βρέθηκε πάνω σε πεζοδρόμιο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το περίεργο. Πώς μπορεί να βρέθηκε πάνω σε πεζοδρόμιο? Στη συμβολή των οδών Ηρών, Πολυτεχνείου και Βελουχιώτη. Έχει αποκλειστεί το σημείο από τις αρχές για λόγους ασφαλείας και εκεί αναμένεται να μεταβεί κλιμάκιο του στρατού για να προχωρήσει στην ασφαλή περισυλλογή και την απομάκρυνση της χειροβομβίδας.
1: Προφανώς κάποιος την βρήκε κάπου και αποφάσισε να την αφήσει στο πεζοδρόμιο.
0: Γιατί ξαφνικά να βρέθηκε μια χειροβομβίδα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Να ξεθάφτηκε μόνη της και να πέρασε και τις πλάκες του πεζοδρομίου. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γνωρίζετε οι κάτοικοι της περιοχής, να αποφύγετε το συγκεκριμένο σημείο και βεβαίως ας ελπίσουμε οι υπηρεσίες οι αρμόδιες να επιληφθούν του ζητήματος πολύ πολύ άμεσα.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι θα το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε χθες. Χθες ασχοληθήκαμε πολύ με το τουριστικό κομμάτι. Φιλοξενήσαμε εδώ τον κύριο Χότζογλου, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού και του επισιτισμού, ο οποίος μας είπε πολλά πράγματα. Και σήμερα θα έχουμε επικοινωνία με την κυρία Χριστίνα Τετράδη. Είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Να μιλήσουμε και για το πώς πάνε οι κρατήσεις, να μιλήσουμε για τα τουριστικά έσοδα, να μιλήσουμε για τις καινές θέσεις εργασίας στα ξενοδοχεία, γιατί φαίνεται ότι εξακολουθούν να είναι πολλές.
1: Αλλά και την προοπτική, συγγνώμη, που έχει η κάλυψη αυτών των θέσεων εργασίας βάσει των συνθήκων που μας μεταφέρονται, οι οποίες ισχύουν και δυστυχώς με τις οποίες τίθεται αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Κύριε Τετράδη, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Καλημέρα μας και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε από την πορεία των αφίξεων, διότι τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι βαδίζουμε σε μια χρονιά ρεκόρ, ενδεχομένως με τις κρουαζιέρες να ξεπεράσουμε τα 40 εκατομμύρια των αφίξεων φέτος.
2: Κοιτάξτε, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι αφίξεις δεν είναι αυτές που μας δίνουν τελικά το τελικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε και την διάρκεια παραμονής, αλλά να βλέπουμε και το τι αφήνουν τα έσοδα, δηλαδή τα οποία έχουμε.
0: Αυτά δεν ήταν πολύ καλά στα στοιχεία που είδαμε από την Τράπεζα της Ελλάδος για τον Ιούνιο. Φαίνεται να είναι κάπως παγωμένα,
2: Ακριβώς. Νομίζω βέβαια ότι είμαστε στην καρδιά του Αυγούστου. Έχουμε μπροστά μας άλλους δύο καλούς μήνες, όπως έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή έχουμε τον μισό Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Θα σας πω ότι η φετινή χρονιά έχει αρκετές διακυμάνσεις. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το πρώτο τρίμηνο επλήγει πάρα πολύ με την ένταση στη Μέση Ανατολή. Όμως είδαμε ότι γενικά το ελληνικό τουριστικό προϊόν διατηρήθηκε σε καλά επίπεδα σε σύγκριση με άλλους προορισμούς. Με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής εμείς ως Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, δείχνουν ότι η τουριστική αγορά είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Και αυτό από μόνο του είναι ένα αρνητικό στοιχείο. Βέβαια, κινούμαστε συνεχώς με κρατήσεις τελευταία στιγμής. Έχουμε μια τουριστική περίοδο που μπορώ να σας χαρακτηρίσω και λίγο σαν καρδιογράφημα.
0: Είναι η αβεβαιότητα που επικρατεί και
2: είναι η αβεβαιότητα από την άλλη βέβαια.
0: Και είναι δυσκολίες, γιατί δυσκολίες στην τσέπη δεν έχουμε μόνο εμείς, έχουν και άλλοι.
2: Ξέρετε κάτι, αυτό που έχει πληγεί πάρα πολύ με όλη αυτή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι το κόστος ζωής. Γιατί από τη στιγμή που ανέβηκε το ενεργειακό κόστος, όπως καταλαβαίνετε, ανέβηκε πάρα πολύ.
1: Αυτό μετακυλίεται. Ναι, παντού.
2: Και ξέρετε, μετακυλίεται, πρέπει να σας πω ότι στα ξενοδοχεία κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μην μετακυληθεί. Φανταστείτε ότι υπάρχουν τιμές συμβολέων από την προηγούμενη χρονιά, οι οποίες δεν έχουν αλλάξει. Από την άλλη, ως χώρα είναι πολύ σημαντικό ότι διαθέτουμε ένα πολύ ισχυρό και σύγχρονο τουριστικό προϊόν, υψηλού επίπεδου επαγγελματίες. Αυτό που έχουμε δείξει ως χώρα είναι ότι μπορούμε να είμαστε μια ασφαλής χώρα, ανταποκρινόμενη με επιτυχία σε σύνθετες καταστάσεις.
0: Έχουμε επαγγελματίες, κυρία Τετράδη, συγγνώμη, αλλά πόσους έχουμε? Γιατί εδώ διαβάζουμε συνεχώς ότι κάθε χρονιά έχουμε όλο και περισσότερες καινές θέσεις εργασίας.
2: Πριν από αυτό, εγώ σας μιλούσα περισσότερο για επαγγελματίες ξενοδόχους, ενώ επαγγελματίες θα περάσουμε.

0: δούμε πώς θα κινηθεί και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε στο μέλλον για το κομμάτι αυτό.
1: Μάλιστα. Τώρα, είμαστε...
0: Θα σας πάω στο κομμάτι της απασχόλησης. Επειδή μιλήσαμε και ρωτήσατε για το κομμάτι της απασχόλησης. Ναι. Να πούμε ότι το 2025 είδαμε σε σχέση με το 2024 είδαμε ότι οι απαιτούμενες θέσεις εργασίας ήταν 263.000 το οργανόγραμμα και ο αριθμός ο οποίος καλύφθηκε ήταν 226.000, 227 περίπου. Με ελλείψεις προσωπικού στο 14% που είναι η χαμηλότερη τιμή της πενταετίας, δηλαδή γύρω στις 36.000 θέσεις εργασίας.
2: Μόνο για τα ξενοδοχεία μιλάμε, έτσι.
0: Σας μιλάω μόνο για τα ξενοδοχεία, ναι, να μην... Για αυτό που μπορώ να σας πω είναι θέματα μόνο για τα ξενοδοχεία. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι σε σχέση με την στελέχωση του ανθρώπινου δυναμικού λοιπόν, είχαμε το 86% περίπου να είναι από τις τοπικές κοινωνίες, να έχουμε και ένα περίπου 25% από τρίτες χώρες και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Ένα κομμάτι το οποίο το 2025 δούλεψε καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά και βλέπουμε ότι και φέτος το 26, χωρίς να έχω να σας πω τα τελικά στοιχεία και τα αποτελέσματα, έχει δουλέψει καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό και οι λήψεις μας είναι τόσο χαμηλές.
2: Εμείς βλέπουμε, είπατε 36.000 κενές θέσεις μόνο στα ξενοδοχεία πέρυσι, σωστά?
0: Ναι,
2: συνολικά,
0: ναι.
2: Από ό,τι καταλαβαίνουμε και φέτος σε εστίαση και σε ξενοδοχεία, για να μην μπερδευτεί ο κόσμος, κλείνουμε περίπου γύρω στις 80.000 κόσμου που λείπει από αυτές τις τουριστικές επιχειρήσεις. Οι αιτίες ποιες είναι? Έχουν στραφεί σε άλλα επαγγέλματα? Δεν είναι πια τόσο θελητικό το επάγγελμα του να δουλεύεις στον τουριστικό τομέα, γιατί είναι δύσκολα τα ωράρια, δύσκολες οι συνθήκες και είναι και εποχικό επάγγελμα?
1: Δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό?
0: Νομίζω ότι, να σας πω, νομίζω ότι το πιο σοβαρό θέμα είναι η εποχικότητα. Και ειδικά κατά την περίοδο του κορονοϊού, που όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα δυσκόλεψαν ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, μετακινήθηκε και σε άλλα επαγγέλματα, ένα μεγάλο μέρος του κόσμου έφυγε και στο εξωτερικό.
2: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τα ξενοδοχεία, μπορώ να σας πω ότι η συλλογική σύμβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων είναι από τις ακριβότερες οι οποίες υπάρχουν.
2: Με πήγατε στο επόμενο, συγγνώμη, γιατί χθες τα μηνύματα που έρχονταν κατά τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Χότζογλου ήταν: δώστε καλύτερους μισθούς, δώστε καλύτερα κίνητρα για να έρχεται ο κόσμος και να βρίσκει, να είναι γεμάτες και οι θέσεις εργασίας.
0: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ εγώ να σας πω για τα ξενοδοχεία τουλάχιστον, τα οποία στηρούν τη συλλογική σύμβαση εργασίας στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, έτσι. Mm-hmm. Πάντα σε όλους τους χώρους έχουμε και καλούς και κακούς επαγγελματίες. Mm-hmm. Αλλά και με την κάρτα εργασίας τώρα, νομίζω ότι δεν υπάρχει περιθώριο, τουλάχιστον στα ξενοδοχεία, τα οποία είναι μεγάλοι οργανισμοί, να υπάρχουν αποκλήσεις. Από εκεί και πέρα, αυτό που είναι σίγουρο για τα ξενοδοχεία είναι ότι, όπως σας είπα και πριν, η συλλογική σύμβαση είναι από τις πιο ακριβοπληρωμένες συμβάσεις εργασίας.
1: Τι προοπτική όμως έχουν, κυρία Τετράδη, να καλυφθούν αυτά τα κενά την επόμενη τουριστική περίοδο? Διότι δεν ξέρω αν όντως υπάρχουν οι προϋποθέσεις ούτως ώστε να έχουμε περισσότερους εργαζόμενους και να έχουμε και καλύτερες υπηρεσίες και από τον ξενοδοχειακό κλάδο.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι καλούς εργαζόμενους έχουμε. Μπορώ να σας πω ότι δεξιότητες προς ενίσχυση διοικητικών στελεχών 33% στο κομμάτι του μετασχηματισμού. Έχουμε στην ηγεσία του ανθρώπινου δυναμικού ένα σχεδόν 33%. Στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης 25%. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που έχει να κάνει και με τις γυναίκες είναι ότι το 20% σε θέσεις ηγεσίας, ειδικά στα υψηλής κατηγορίας ξενοδοχεία, είναι γυναίκες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα νομίζω ότι ο τουρισμός έχει πάρα πολλά περιθώρια, ότι οι εργαζόμενοι έχει και πολύ καλές σπουδές πια ο τουρισμός και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες και από το Υπουργείο Τουρισμού για το θέμα αυτό, αλλά έχουμε και πανεπιστήμια τουριστικά στην Ελλάδα. Άρα νομίζω ότι και εμείς προσπαθούμε να αλλάξουμε την κουλτούρα. Πάρα πολλές φορές, ξέρετε, είναι η κουλτούρα για το θέμα των επαγγελματιών του τουρισμού στρεβή. Εμείς και ως ξενοδοχειακό επιμελητήριο προσπαθούμε με προγράμματα μέσα στα σχολεία και επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά ακόμα και στα δημοτικά,

0: να αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία. Να αλλάξουμε την νοοτροπία ότι όποιος εργάζεται στον τουρισμό δεν κάνει ένα αξιόλογο επάγγελμα.
1: Υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές που αντιμετωπίζουν πιο οξυμένο πρόβλημα όσον αφορά την κάλυψη αυτών των θέσεων εργασίας, ή είναι γενικά πανελλαδικό το θέμα?
0: Θα σας έλεγα ότι είναι ελάχιστη η διαφοροποίηση. Θα σας έλεγα ότι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό του είναι πανελλαδικό το θέμα.
1: Να πάμε λίγο τώρα στις συνθήκες εργασίας, γιατί χθες φιλοξενώντας τον κύριο Χότζογλου, εσείς είπατε ότι στην πλειονότητά τους οι ξενοδόχοι τηρούν τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Αναφέρθηκε σε περιστατικά κυρίως όσον αφορά τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία ήρθε για να λύσει ουσιαστικά κάποια θέματα, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι έχουν βρει τα κόλπα και τους τρόπους για να ξεφεύγουν από τις δυσκολίες. Αναφέρθηκε σε περιστατικά που άλλοι χτυπούν την ψηφιακή κάρτα εργασίας και όχι ο εργαζόμενος, δηλαδή δίνεται σε κάποια γραφεία, στη διεύθυνση προσωπικού, που ο εργαζόμενος μπορεί να είναι στην Κώστη, Ρόδο ή οπουδήποτε αλλού, και η κάρτα του να την χτυπάει κάποιος στα κεντρικά γραφεία της Αθήνας, για παράδειγμα. Ή στο τέλος του μήνα ο εργοδότης να παρεμβαίνει ουσιαστικά στις ώρες εργασίας και στα ρεπό και να φαίνεται ότι κάποιος έχει λάβει περισσότερα ρεπό από όσα πήρε στην πραγματικότητα.
2: Αυτές οι καταγγελίες, αυτές οι πρακτικές έχουν φτάσει στα δικά σας αυτιά. Τι έχετε να πείτε?
0: Ως Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, όχι, δεν θα μπορούσαμε. Εγώ σας είπα εξ αρχής ότι είμαι σίγουρη ότι παντού υπάρχουν καλοί και κακοί επαγγελματίες. Το θέμα νομίζω είναι να εξετάσουμε το κατά πόσο το γενικό πλαίσιο, και νομίζω ότι το γενικό πλαίσιο και της κάρτας εργασίας, αλλά όπως σας είπα και πριν και των μισθολογικών εισφορών στην εργασία, κινείται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, το να ψάξουμε αν αυτό γίνεται από εργοδότες ή αντίστοιχα, αν μπορούν να έχουμε και εργαζόμενους οι οποίοι προβαίνουν. Ξέρετε, έχουμε ακούσει και πολλά πράγματα και για το πώς οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν την κάρτα εργασίας. Νομίζω ότι δεν συνάδει στο ποια είναι η γενικότερη σχέση. Οι γενικότερες σχέσεις της εργασίας στον τουρισμό νομίζω κινούνται τουλάχιστον στα ξενοδοχεία σε πάρα πολύ καλό και πολύ υψηλό επίπεδο.
2: Να ρωτήσω, πώς είναι οι άνθρωποι από το εξωτερικό που έρχονται και δουλεύουν στα ελληνικά ξενοδοχεία?
0: Σας είπα πριν ότι μισό λεπτάκι να ανοίξω και τον πίνακα για να σας δώσω και κάποια περισσότερα στοιχεία τα οποία νομίζω ότι είναι σημαντικά.
2: Εγώ σας το ρωτάω ξανά, διότι φέτος ειδικά, από ό,τι είδαμε, τουλάχιστον εμείς, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι από το εξωτερικό οι οποίοι δεν είναι μόνο σε θέσεις που έχουν να κάνουν με τον καθαρισμό των ξενοδοχείων, αλλά ακόμα και σε θέσεις που αφορούν την ρεσεψιόν και την υποδοχή των φιλοξενούμενων.
0: Κοιτάξτε, όπως σας είπα και πριν, το 2025 σε σχέση με τις προσλήψεις είχαμε ένα 86% από τις τοπικές κοινωνίες, άρα δηλαδή, για παράδειγμα, η Ζάκυν τους παίρνει ζακυνθινούς εργαζόμενους, ένα 30% είναι Έλληνες, 26% περίπου από τρίτες χώρες, γύρω στο 18% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλο ένα 15% από την περιφέρεια.
2: Μάλιστα.
0: Σχέση με τις τρίτες χώρες, επίσης, ναι, θα σας πω, ναι, ότι ένα περίπου 14% των ξενοδοχείων υπέβαλε αιτήσεις και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 90% όσων υπέβαλαν, πήραν τουλάχιστον ένα εργαζόμενο. Να πούμε ότι σε σχέση με τις τρίτες χώρες ζητήθηκαν γύρω στους 12.000 εργαζόμενους και προσλήφθηκαν γύρω στους 9.500.
1: Μάλιστα.
2: Θεωρείτε ότι αυτό το...
0: Και αυτά είναι τα στοιχεία του 25.
2: Αυτό το ποσοστό θα έχει αυξητική τάση τα επόμενα χρόνια?
0: Θεωρώ ότι θα έχει αυξητική τάση και αυτό είναι γιατί χρειάζεται να καλυφθούν φυσικά οι θέσεις εργασίας. Όπως σας είπα, πέρυσι με ένα ποσοστό λήψεων της τάξης του 14% ήταν η χαμηλότερη τιμή της πενταετίας. Και πιστεύω ότι φέτος αυτό είναι ακόμα χαμηλότερο, χωρίς φυσικά να έχουμε τελικά στοιχεία, ένα πάρα πολύ νωρίς.
2: Τώρα, πριν κλείσουμε, κύριε Τετράδη, και σας ευχαριστήσουμε, δεν γίνεται να μην σας ρωτήσουμε τι προβλέπετε και ποια είναι τα στοιχεία που έχετε για την συνέχιση της τουριστικής περίοδου. Είμαστε ένα δεκαήμερο πριν την ημερολογιακή ολοκλήρωση του καλοκαιριού, αλλά εννοείται ότι οι αφήξεις θα συνεχιστούν. Πώς θα πάει το επόμενο χρονικό διάστημα?
0: Κοιτάξτε, ο τουρισμός, όπως ξέρουμε όλοι, είναι και ένα πάρα πολύ ευαίσθητο προϊόν. Όπως είπαμε στην αρχή, έχουμε μια χρονιά με αρκετές διακυμάνσεις. Σίγουρα το πρώτο της κομμάτι δεν κινήθηκε και τόσο καλά, δηλαδή ο Μάιος δεν κινήθηκε και τόσο καλά και είναι ευνόητο όλο αυτό. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύουμε ότι θα κινηθεί καλύτερα ο Σεπτέμβριος και Οκτώβριος, όπως είπαμε. Μετακινείται λίγο και το κομμάτι των διακοπών, γιατί μένει και τελευταία στιγμή. Απ' την άλλη, ας κρατήσουμε το καλό, το ισχυρό, το σύγχρονο τουριστικό προϊόν. Ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι γίνονται 1 δις επενδύσεις στη χώρα μας κάθε χρόνο σε ανακαινήσεις ξενοδοχείων. Mm-hmm. Να σας πω ότι αυτό
2: δείχνει κάτι.
0: Αυτό δείχνει πάρα πολλά. Να σας πω ότι αυτό το ποσό το 2025 έφτασε στο 1,5 δις, άρα μιλάμε για 50% αύξηση, με ένα ποσοστό πάνω από 20% σε επενδύσεις βιωσιμότητας, που και αυτό δείχνει πάρα πολλά. Επίσης να πούμε ότι βλέπουμε ότι και το ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας είναι ποιοτικό. Έχουμε μεγάλη αύξηση στις κατηγορίες των 5 και των 4 αστέρων, χωρίς να έχουμε αύξηση μεγάλη στα καταλήμματα, δηλαδή με ένα 4% αύξηση στα καταλήμματα. Έχουμε στις κατηγορίες 4 και 5 αστέρων αύξηση πάνω από 100%. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο στην πραγματικότητα καταδεικνύει το ξενοδοχειακό μας δυναμικό και την ποιότητά του.
1: Πάντως, να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια, κυρία Τετράδη, είναι γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος του τουριστικού προϊόντος έχει μετατοπιστεί προς τη βραχυχρόνια μίσθωση. Δηλαδή, βλέπαμε προχθές στοιχεία που έδειχναν ότι το κόστος για μια διανυκτέρευση σε τύπου Airbnb στην Ελλάδα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, Ιούλιο-Αύγουστο, έχει φτάσει να είναι πάνω από 200 ευρώ. Το κόστος το αντίστοιχο σε ξενοδοχείο έχει αυξητική τάση μεν τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό. Φαίνεται ότι έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο μέρος της τουριστικής πίτας αυτού του είδους η διαμονή.
0: Είναι σίγουρο αυτό. Η βραχυχρόνια μίσθωση είναι πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Σίγουρα αποτελεί πλέον μέρος της τουριστικής οικονομίας. Αλλά πρέπει, ξέρετε, έχει πάρα πολλές πτυχές αυτό το ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με ασφάλεια, με κανόνες υγιεινής, με φορολογία, με το πώς όλο αυτό μπαίνει σε ένα δίκαιο πλαίσιο σαν λειτουργία για όλους. Και αυτό το οποίο ο ρόλος του ΙΤΕΠ εδώ μπορεί να είναι σημαντικός είναι γιατί μπορεί να συμβάλλει και στο σχεδιασμό αλλά και στην πρόληψη δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να υπάρχουν έτσι από όλη αυτή τη λειτουργία.
1: Θεωρείτε ότι είναι αναγκαίες και νέοι περιορισμοί όσον αφορά τη βραχυχρόνια μίσθωση?
0: Είναι πολύ σωστό να μπει κάτω εκ νέου όλο αυτό. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί οι οποίοι ήρθαν με το νέο χωροταξικό. Νομίζω όμως ότι αυτό πρέπει να εξεταστεί η βραχυχρόνια μίσθωση ως πραγματικό κομμάτι της τουριστικής οικονομίας και νομίζω ότι όπως σας είπα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ασφάλεια, να έχουμε κανόνες, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν υπάρχει και φυσικά ένα δίκαιο οικονομικό πλαίσιο για όλους.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Χριστίνα Τετράδη, την πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Καλή συνέχεια να έχετε.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας μέρα, την καλημέρα μου στους ακροατές μας.

0: FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο. 9 καλεσμένοι. Και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου, και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindle. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε κλειόκαυσωνα εισέρχεται η χώρα από το Σαββατοκύριακο, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει τοπικά του 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερα στο real.gr. Αβάσιμους απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους χαρακτηρίζει η Αθήνα τους ισχυρισμούς που διατύπωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καθιστά σαφές ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και κατοχυρωμένο από διεθνείς συνθήκες. Να ενταχθούν στον συνασπισμό κατά του Ιράν, καλούν τους συμμάχους οι Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας ότι οι χώρες που βοηθούν την Τεχεράνη να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις θα υποστούν και αυτές σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα για όλα τα αφημί θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Και πάμε κατευθείαν στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας περιμένει ο κύριος Όμηρος Σάβαλος. Είναι εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Σας καλέσαμε για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο μας προκάλεσε πραγματικά μεγάλη αίσθηση χθες, με τις αναφορές που υπάρχουν για τις καταπατήσεις και τις παρανομίες και τις αυθαιρεσίες που υπάρχουν σε αιγιαλούς, σε ακτές, σε παραλίες από επιχειρηματίες που έχουν άδεια για εκμετάλλευση συγκεκριμένων χώρων, υπερβάλλουν βεβαίως και κάνουν πολύ μεγαλύτερες καταπατήσεις του χώρου, επεκτείνουν τα ομπρελοκαθίσματα, έχουν άδειες για τροχύλαδες, καντίνες, έχουν όμως μόνιμες κατασκευές, ή ακόμα και για άλλους επιχειρηματίες που δεν έχουν απολύτως καμία άδεια, δεν έχει υπάρξει κανένας διαγωνισμός και βεβαίως νοικιάζουν, έχουν απλώσει και νοικιάζουν ξαπλώσεις κανονικά. Υπάρχει τώρα εδώ πέρα μια πολυαρμοδιότητα. Δεν είναι το Υπουργείο Οικονομικών απολύτως υπεύθυνο για όλα αυτά, όμως είναι οι εκτιματικές υπηρεσίες του Δημοσίου για κάποιες από τις παραλίες, που βεβαίως υπάγονται οι εκτιματικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα θέλαμε καταρχάς να μας ξεκαθαρίσετε ποιες είναι οι αρμοδιότητες των εκτιματικών υπηρεσιών.
1: Καταρχάς να περιγράψουμε το ζητούμενο, έτσι, το πρόβλημα ποιο είναι. Ναι. Ένα πρόβλημα διαχρονικό, ένα πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με την παράνομη κατάληψη αιγιαλού και παραλίας πολλά χρόνια, δεν είναι κάτι το οποίο συνέβη φέτος για πρώτη φορά. Και ένα πρόβλημα το οποίο έρχεται σε αντίθεση με το δικαίωμα του καθενός από εμάς να έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στην παραλία, αυτός και η οικογένειά του, προκειμένου να κάνει και αυτός τις διακοπές του, ή το δικαίωμα ενός επιχειρηματία, ο οποίος είναι έντιμος, τηρεί το γράμμα του νόμου και βλέπει κάποιον ακριβώς δίπλα να κάνει τα ακριβώς αντίθετα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν ήταν το πρόβλημα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, και θυμίζω ότι πριν από 2 χρόνια φέραμε ένα νόμο πολύ αυστηρό, ο οποίος εφαρμόζεται στο ακέραιο και σε συνδυασμό με την εφαρμογή MyCoast έχει βελτιώσει θεαματικά την κατάσταση στις παραλίες και στον αιγιαλό τα τελευταία 2 καλοκαίρια, και αυτό είναι το τρίτο που διανύουμε. Ουσιαστικά γίνονται έλεγχοι εκτεταμένοι σε όλη την Ελλάδα από τις θεματικές υπηρεσίες του Δημοσίου, που υπάγονται, όπως πολύ σωστά είπατε, στο Υπουργείο Οικονομικών. Γίνονται έλεγχοι σε εκείνες τις παραχωρήσεις όπου είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Πόσες είναι αυτές, κύριε Τσάπαλε?
1: Είναι περί τις 8.000 παραχωρήσεις. Φέτος μάλιστα έγινε και ήταν και αριθμός ρεκόρ οι 8.000 παραχωρήσεις που προχώρησαν, όλες με ηλεκτρονικές δημοπρασίες, απολύτως αδιάβλητα και όχι με τον παλιό τρόπο που γίνονταν σε πολλές περιπτώσεις σε επίπεδο τοπικό, όπου αν είχες έναν γνωστό στο Δήμο μπορούσες απλά με μια συμφωνία.
0: Αυτό είναι σωστό το οποίο λέτε. Πόσους όμως για 8.000 παραχωρήσεις, πώς είναι οι ελεγκτές που έχετε στη διάθεσή σας?
1: Οι ελεγκτές είναι πάνω από 200, μπορεί και 300, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό. Όμως δεν είναι το ζητούμενο αυτό, γιατί οι έλεγχοι δεν γίνονται μόνο από τους ελεγκτές.
2: Αλλά
1: γίνονται και με χρήση drones, γίνεται και με χρήση δορυφορικών λήψεων, γίνεται και με ομαδοποιήσεις καταγγελιών, όπου εκεί πηγαίνουν κλιμάκια στοχευμένα σε ένα νησί για μια μέρα και οργώνουν το νησί και επιβάλλουν το νόμο και πρόστιμα. Γίνονται με έναν τρόπο πιο οργανωμένο και πιο συντονισμένο, όπου δεν χρειάζεται να έχουμε έναν ελεγκτή για κάθε παραλία προκειμένου να κάνουμε τη δουλειά μας.
2: Ωραία, ας τα πάρουμε τα πράγματα. Ας τα πάρουμε, κύριε Τσάπαλη, τα πράγματα από την αρχή. Πάω εγώ να κάνω σε μία παραλία μπάνιο. Εγώ έχω κατεβάσει το MyCoast, την εφαρμογή. Βλέπω εγώ, για παράδειγμα, ότι καταλαμβάνει ένας επιχειρηματίας πολύ μεγαλύτερο χώρο από αυτόν ο οποίος φαίνεται στο μπλε πλαίσιο της εφαρμογής. Τι κάνω? Κάνω καταγγελία στο MyCoast? Πρέπει να κάνω καταγγελία στην κτηματική υπηρεσία? Πρέπει να κάνω καταγγελία στον Δήμο? Πρέπει να κάνω καταγγελία κάπου αλλού? Στην ΕΤΑΔ?
1: Έχετε πολλές επιλογές. Έχετε, καταρχάς, εφόσον υπάρχει αυτή η παραλία, η παραχώρηση αυτής της παραλίας υπάρχει στο MyCoast, άρα είναι υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών και των Κτηματικών Υπηρεσιών, μπορείτε μέσω της εφαρμογής MyCoast να κάνετε την καταγγελία σας. Εάν είναι τώρα μια παραλία η οποία υπάγεται στο Δήμο ή υπάγεται στην ΕΤΑΔ, τότε εκεί πρέπει να απευθυνθείτε στον κατατόπους Δήμο ή στην ΕΤΑΔ. Αλλά η συντριπτική πλειονότητα των παραχωρήσεων υπάγονται στο Υπουργείο.
2: Αυτό πώς θα το καταλάβει κάποιος που έχει πάει για μπάνιο? Θα δει ότι στο MyCoast, για παράδειγμα, η συγκεκριμένη παραλία δεν εμφανίζεται να έχει καθόλου μπλε πλαίσιο κάποια επιχείρηση.
1: Ακριβώς.
2: Οπότε θα αρχίσει να ψάχνει, από ό,τι καταλαβαίνω, σε ποιον ανήκει.
1: Ακριβώς, αλλά αυτό.
2: Εκεί υπάρχει μπέρδεμα, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο το μπέρδεμα, με την έννοια ότι πάνω από το 90 με 95% των παραχωρήσεων υπάγονται στις θεματικές υπηρεσίες, άρα εμφανίζονται και στην εφαρμογή MyCoast. Επομένως, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα για κάποιον ο οποίος θέλει να καταγγείλει, να μπορεί να το κάνει μέσα από την εφαρμογή. Τώρα, από το θέμα είναι τι γίνεται μετά την καταγγελία.
2: Αυτά ομαδοποιούνται μετά. Ναι. Δηλαδή, αυτά, λοιπόν, αν κάποιος, παρότι είναι στο MyCoast και υπάρχει πλαίσιο, δεν έκανε στο MyCoast την καταγγελία, προτίμησε να πάρει τηλέφωνο να κάνει στην κτηματική υπηρεσία. Ναι. Θα ομαδοποιηθούν με κάποιον τρόπο για να ελεγχθούν από τους ελεγκτές σας?
1: Καταρχάς, να πούμε κάτι ως αρχή. Δεν υπάρχει καταγγελία η οποία να μην υπεχρεώνεται η αρμόδια υπηρεσία να την εξετάσει. Έτσι. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει και μια πρακτική του να συλλέγονται καταγγελίες και στο τέλος να μην γίνεται τίποτα. Έχουν υποχρέωση οι υπηρεσίες και αυτό κάνουν, να συλλέγουν και στη συνέχεια να ομαδοποιούν αυτές τις καταγγελίες και να κάνουν τους απαιτούμενους ελέγχους κατά προτεραιότητα. Και τι εννοώ κατά προτεραιότητα? Εάν έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες καταγγελίες.
0: Για μια παραλία, φανταζόμαστε ότι έχει προτεραιότητα για να ελεγχθεί.
1: Εγώ σας λέω. Ναι. Εκεί και υπάρχουν και περισσότερες καταγγελίες λόγω πυκνότητας παραλίων, όχι λόγω τόσο ανευθυνότητας, αλλά κυρίως λόγω πυκνότητας των παραλίων, τότε εκεί ομαδοποιούνται οι καταγγελίες και γίνονται απροειδοποίητα επιτόπιοι έλεγχοι με χρήση drones και επιβάλλονται τα αντίστοιχα πρόστιμα.
0: Πόσα πρόστιμα έχουν επιβληθεί από τις αρχές του καλοκαιριού?
1: Αυτά τα, θα σας πω, έχουν γίνει 1500 ομαδοποιημένοι έλεγχοι σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις. Έχουν επιβληθεί περίπου, το ποσοστό παραβατικότητας είναι γύρω στο 20-25%.
0: Πολύ ψηλό.
2: Είναι πολύ ψηλό.
1: Θα σας πω, αν συγκριθεί με το ποσοστό παραβατικότητας που έχουμε στις φορολογικούς ελέγχους που ξεπερνά το 33-35%, μπορώ να σας πω ότι σε αυτό το πεδίο έχουμε καταφέρει καλύτερα, πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Όπως και να έχει όμως, είναι ένα ποσοστό το οποίο μας αναγκάζει.
0: Ένα στους 4 ή ένα στους 5.
1: Διαρκής ελέγχους και αυτό πρέπει να γίνεται. Γιατί ξαναλέω, δεν είναι μόνο το δικαίωμα του καθενός μας να έχει πρόσβαση στην παραλία χωρίς να ζητάει κανένας να μας χρεώνει.
0: Είναι αυτονόητο όλο αυτό.
1: Είναι δημόσιο αγαθό. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν εκεί πέρα έξω, η συντριπτική πλειονότητα είναι έντιμοι επιχειρηματίες που ακολουθούν το γράμμα του νόμου, κάνουν κανονικά τις διαγωνιστικές διαδικασίες, πληρώνουν φόρο. Πληρώνουν τα πάντα σε δήμους, σε λιμενικά ταμεία, στην ίδια την ΕΤΑΔ ή στις θεματικές υπηρεσίες και έχουν κάποιο δίπλα ο οποίος δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά και προσπαθεί και
0: πολύ ωραία.
1: Να
0: πάρει. Για αυτούς λοιπόν τους επιχειρηματίες, οι οποίοι παρανομούν και αυθαιρετούν και σε βάρος και του παράκτου περιβάλλοντος, ποιες είναι οι ποινές? Δηλαδή, είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος ενδεχομένως μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές επανελειμμένος φαίνεται να έχει παραβιάσει τους κανονισμούς και την περιοχή της παραχώρησης. Μπορεί ο ίδιος να συνεχίσει να λειτουργεί?
1: Υπάρχει κλιμάκωση ποινών καταρχάς. Υπάρχει η ποινή της άμεσης απομάκρυνσης των επιπλέον ομπρελοκαθισμάτων και 48 ώρων λουκέτο. Υπάρχει η οριστική αφαίρεση της άδειας. Εδώ συμβαίνει συνήθως σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν πολλές παρανομίες. Το ότι είτε δεν υπάρχει καθόλου άδεια, είτε έχει υποτροπιάσει ο επιχειρηματίας για σοβαρό παράπτωμα. Και υπάρχει φυσικά και το χρηματικό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει μέχρι και τις, πρόσφατο παράδειγμα, είχαμε ένα πρόστιμο που επιβλήθηκε και ξεπερνούσε τις 75.000 ευρώ. Υπάρχει κλιμάκωση στα πρόστιμα, δεν θέλουμε να εξοντώσουμε το επιχειρήν. Κάποιοι άνθρωποι δεν το κάνουν συστηματικά. Ενδεχομένως κάποιοι να έχουν μπερδευτεί, έχει αποδειχθεί και αυτό, ότι είχαν μπερδευτεί με τα ακριβή τετραγωνικά που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και τις αποστάσεις μεταξύ των καταλήψεων των επιχειρήσεων. Όλα αυτά.
2: Αυτό είναι το καλό σενάριο, να είναι κάποιος μπερδεμένος, κύριε Τσάπαλε. Άρα, κάνετε και επαναληπτικούς ελέγχους, δηλαδή, αν βρείτε μια επιχείρηση να έχει παρανομήσει, μετά από κάποιο διάστημα θα την ξαναελέγξετε?
1: Φυσικά και αυτό έχει συμβεί και όχι μόνο στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Αττική και σε νησιά των Κυκλάδων, όχι μόνο την Πομφυλή, αλλά δεν σημαίνει ότι θα το ελέγξουμε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή μπορεί, έγινε αυτό, είναι υπαρκτό παράδειγμα, περσινό. Είχαμε κάνει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ελέγχου στην Άξο πέρσι, τέτοια εποχή. Είχαμε εντοπίσει αρκετές παραβάσεις και μετά από 15 μέρες έκαναμε ακριβώς τις ίδιες παραλίες ελέγχους με χρήση drone. Εκεί το ποσοστό συμμόρφωσης ήταν κατακόρυφα υψηλότερο και αυτό σημαίνει ότι συμμορφώνονται η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρηματιών με αυτό το οποίο προβλέπει ο νόμος.
2: Ξέρετε, εδώ μας στέλνουν μηνύματα ότι δεν είναι μόνο αν έχει κάποιος καταλάβει ένα μεγαλύτερο μέρος της παραλίας από ό,τι οφείλει. Είναι και οι συμπεριφορές οι οποίες, αν πας να βάλεις την ομπρέλα σου ή την πετσέτα σου δίπλα από εκεί που τελειώνει η επιχείρηση ή μπροστά από την επιχείρηση, υπάρχουν περιστατικά ακόμα και βιοπραγίας.
1: Ναι,
2: έχουν φτάσει αυτά στα αυτιά σας.
1: Αλλά εδώ δεν είναι τόσο δικές μας.
0: Εδώ είναι άλλη αρχή. Είναι η αστυνομία που πρέπει να αντιλαμβάνεται.
1: Ακριβώς. Όπως και να έχει όμως, οι κανόνες είναι συγκεκριμένοι. Απαγορεύεται το σύνολο μιας παραλίας να καταλαμβάνεται από προλοκαθίσματα. Η μισή τουλάχιστον παραλία πρέπει να είναι ελεύθερη. Και πόσο, αν μιλάμε για περιοχές Natura, δηλαδή προστατευόμενες περιοχές, εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερο το κομμάτι της παραλίας που οφείλει να είναι ελεύθερο.
0: Λοιπόν.
1: Και αυτό το κάνουμε για όλους. Το κάνουμε και για αυτούς που θέλουν να έχουν την ομπρέλα τους και να επιχειρούν εκεί. Το κάνουμε όμως και για τους πολίτες που θέλουν ελεύθερα να κάνουν τον μπάνιο τους.
0: Κύριε Τσαβάλε, επαναλάβετε παρακαλώ τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχει καμία παραχώρηση, κανένα γαλάζιο πλαίσιο στο MyCost, ενώ βλέπουμε να είναι καλυμμένες οι παραλίες με ομπρελοκαθίσματα.
1: Κοιτάξτε, το ξαναλέω, το 90-95% των παραχωρήσεων είναι αποτυπωμένες στο MyCost. Τώρα από εκεί και πέρα, αν μιλάμε για κάποιες μεμονωμένες παραλίες που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των κλιματικών υπηρεσιών και δεν εμφανίζονται στο MyCost, μπορεί να γίνει μια αναφορά στον Δήμο της κάθε περιοχής ή μπορεί να γίνει ένας έλεγχος για το αν αυτή η παραλία υπάγεται στην ΕΤΑΤ και να γίνει μια καταγγελία στην ΕΤΑΤ. Αν και κάποιες από τις παραλίες της ΕΤΑΤ, νομίζω αρκετές, πλέον αποτυπώνονται και αυτές στην εφαρμογή MyCost. Άρα μιλάμε κατά βάση για κάποιες παραλίες οι οποίες μπορεί να παραμένουν μέχρι τώρα στη διαχείριση των Δήμων.
2: Ερώτηση από ακροατή, εγώ δεν το ήξερα ότι είναι έτσι. Η εφαρμογή, λέει, MyCost είναι μόνο στα ελληνικά.
1: Νομίζω ότι είναι και στα αγγλικά, δεν είμαι βέβαιος, αλλά αυτή τη στιγμή που οι καταγγελίες κατά βάση από Έλληνες γίνονται, αυτό το οποίο δόθηκε προτεραιότητα από τους τεχνικούς μας είναι να είναι στα ελληνικά. Αν δεν είναι στα αγγλικά.
0: Αν υπάρχει τέτοια ανάγκη, αν υπάρξει, νομίζω ότι δεν θα είναι δύσκολο να μεταφράσουν και στα αγγλικά. Άλλο ερώτημα. Εφόσον ο πολίτης με την εφαρμογή MyCost έχει τη δυνατότητα να δει ποια είναι τα νόμιμα πλαίσια λειτουργίας μιας επιχείρησης, γιατί δεν το κάνουν οι αρχές αυτόματα? Δηλαδή, γιατί αντί να στέλνετε ελέγχους ή drones, δεν μπαίνετε απλά στην εφαρμογή να δείτε ποιες είναι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εκτός πλαισίου και να πάτε απευθείας να βάλετε τα πρόστιμα?
1: Μα στην εφαρμογή εμφανίζεται το σωστό πλαίσιο. Δηλαδή, εμφανίζεται εκείνο το πλαίσιο για το οποίο έχει πληρώσει ο επιχειρηματίας. Το αν τώρα το τηρεί αυτό το πλαίσιο ή αν έχει βάλει την ημέρα εκείνη 50 επιπλέον ξαπλώστρες έξω από το πλαίσιο, θα πρέπει να γίνει έλεγχος προκειμένου αυτό να αποτυπωθεί.
0: Η δορυφορική αποτύπωση δεν είναι σε real time, ας πούμε, δεν είναι σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, μπορεί το πλαίσιο να είναι συγκεκριμένο και αυτό το οποίο βλέπουμε στην εφαρμογή να μην είναι πραγματικό, να μην είναι αυτό η πραγματική εικόνα που ισχύει εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Είναι έτσι?
1: Γίνονται δειγματοληπτικά ελλείψεις δορυφορικές και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και τα τοπικά κλιμάκια των ελεγκτών και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και πτήσεις drones, ακριβώς για να μπορέσουμε όσο γίνεται σε πραγματικό χρόνο, κατόπιν καταγγελιών κατά βάση, να κάνουμε και τους απαραίτητους ελέγχους.
2: Κύριε Τσάπαλη, ήσασταν κατατοπιστικός, αλλά επειδή είσαστε και εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, εγώ οφείλω να ρωτήσω, θα έχετε κάτι να μας πείτε για το καλάθι της ΔΕΘ, γιατί από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε γι' αυτό να συζητάμε?
1: Κοιτάξτε, είναι η άχαρη περίοδος όπου...
2: και για μας άχαρη,
0: όπου
2: γιατί
0: πρέπει, όπου
2: εμείς και δεν ξέρουμε.
0: Και οι δημοσιογράφοι πρέπει να ρωτάνε και οι αρμόδιοι δεν πρέπει να απαντάνε.
1: Και εσείς οφείλετε να ρωτάτε, αλλά και εμείς οφείλουμε να είμαστε αρκετά φιδωλοί. Το περίγραμμα μόνο μπορώ να σας πω ότι είναι ένα πακέτο δημοσιονομικό το οποίο ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτά είναι τα διασφαλισμένα ποσά που μπορούμε να πούμε ότι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή. Είναι στον πυρήνα των πρωτοβουλειών που θα πάρει ο Πρωθυπουργός, ο ελεύθερος επαγγελματίας, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, το επιχειρήν συνολικά, χωρίς όμως να ξεχνάμε και όλους τους υπόλοιπους συμπολίτες μας, οι οποίοι και αυτοί έχουν ανάγκες. Έτσι. Άρα, στην ομιλία του Πρωθυπουργού θα αποτυπωθεί ο κάθε πολίτης, θα αποτυπωθεί η ανάγκη του κάθε πολίτη να ακούσει κάτι καλό για την τσέπη, για την καθημερινότητα.
2: Μέτρο έκπληξη θα υπάρχει. Μέτρο έκπληξη,
1: πιστεύω όλα τα μέτρα θα είναι θετικά, είτε ως έκπληξη.
2: Ναι, αλλά κάτι που να κάνει τη διαφορά, λέμε.
1: Κοιτάξτε, θεωρώ κάθε χρόνο υπάρχουν τέτοια μέτρα. Άρα για ποιο λόγο να μην υπάρχουν και τώρα? Ο στόχος μας είναι να έχουμε μέτρα που κάνουν τη διαφορά. Πέρσι, θυμίζω, ένα μέτρο που έκανε τη διαφορά ήταν μεγαλύτερη μείωση σε συντελεστές άμεσης φορολόγησης. Όπου ένα ζευγάρι μισθωτών με δύο παιδιά σήμερα έχουν δει κάθε μήνα να αυξάνει το μισθό τους κατά περίπου 120 με 130 ευρώ από αυτή τη μείωση των φόρων, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο που μας πέρασε. Επομένως, θέλουμε μέτρα, όχι που να προκαλούν έκπληξη, θέλουμε μέτρα τα οποία να προκαλούν ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη. Και αυτό νομίζω θα αποτυπωθεί και στην ομιλία του Πρωθυπουργού σε λίγες μέρες από σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσάπαλε.
2: Κύριε Τσάπαλε, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Real FM. Τάκης και Μπούμπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.

0: κανονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Και Ελισάβετ νομίζω ότι ήταν κατατοπιστικός και καλώς στις απαντήσεις του ο κύριος Τσάβαλος
1: από το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Να ανακεφαλαιώσουμε λίγο. Πρώτον, η εφαρμογή MyCost δίνει ένα γαλάζιο πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να είναι τοποθετημένες οι ξαπλώσες και οι ομπρέλες του κάθε επιχειρηματία. Υπάρχουν λοιπόν αρκετοί έλεγχοι οι οποίοι έχουν γίνει ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού, έχουν επιβληθεί πρόστιμα και είναι κλιμακούμενες οι ποινές που υπάρχουν. Τώρα θα ήθελα να δω αν υπάρχουν επιχειρηματίες πραγματικά στους οποίους έχει αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας, γιατί δεν γίνεται αυτοί που παρανομούν.
1: Το οποίο είναι και το έσχατο μέτρο. Δηλαδή πρέπει να έχεις παρανομήσει και μία και δύο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ενδεχομένως και τρεις φορές. Πάντως το ποσοστό παραβατικότητας, εγώ είμαι τσέρι, είναι πάρα πολύ ψηλό.
0: Είναι 20 με 25%. Ένα στους 5 ή ένα στους 4 είναι βεβαίως κάτι το οποίο δεν προξενεί καμία έκπληξη σε όλους εμάς που βλέπουμε πόσο απλωμένες είναι οι ξαπλώστες. Ωστόσο, υπάρχει ένα ζήτημα στο οποίο ο κύριος Τσάπαλος και το Υπουργείο Οικονομικών δεν μπορεί να δώσει λύση και απάντηση μέχρι στιγμής. Και υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ διευρυμένο, δυστυχώς, σε πάρα πολλές περιοχές της υπηρετικής και της νησιωτικής χώρας. Και ποιο είναι αυτό? Οι παραλίες, για τις οποίες δεν υπάρχει καμία παραχώρηση. Υπάρχουν όμως ξαπλώστρες και ομπρέλες που λειτουργούν κανονικά. Λοιπόν, αν μπει κανείς στην εφαρμογή MyCost και κάνει έτσι μια διορυφορική βόλτα ψηφιακά πάνω από την χώρα μας, θα δει πόσες είναι αυτές οι ακτές. Εδώ πέρα θα πρέπει οι πολίτες μαζικά να πηγαίνουν στους δήμους. Εγώ έχω να αναφέρω αρκετές περιοχές. Δεν θέλω να το κάνω.
1: Το ακούσαμε και χθες από τη Ρόδο και την Άξο. Οι δύο νησιά που είναι από τα πλέον τουριστικά, το ένα Κυκλάδες, το άλλο Δεκάνησα, είδαμε την εικόνα που μας μεταφέρθηκε. Και εκεί άντε να βγάλεις άκρη, γιατί είδαμε και μηνύματα ανθρώπων οι οποίοι λένε: Αλέξανδρε, και εγώ επιχειρώ να πάρω το Δήμο και δεν απαντάει κανείς, ή δεν μου δίνει κανείς σημασία, ή και που κάνω την καταγγελία δεν έχω αποτέλεσμα.
0: Ναι. Και επίσης, ας πούμε, τώρα υπάρχει και το ζήτημα της εντοπιότητας. Αρκετοί θα πούνε, εντάξει, τον ξέρω τον άνθρωπο, ήταν παλιός μαθητής μου ή είναι εξάδερφος του φίλου μου ή είναι τέλος πάντων
1: καλός άνθρωπος, είναι
0: καλό παιδί, είναι, ξέρω εγώ, δουλεύει, έχει παιδιά, έχει το ένα, έχει τ' άλλο, ας τον αφήσουμε λιγάκι, ας μην τον καταγγείλουμε. Δεν πάει όμως έτσι, πραγματικά δεν γίνεται. Εγώ θα πω ξανά το ρεματάκι στο Πυθαγόριο τη Σάμου, είναι η παραλία που όταν ήμουν παιδάκι έφτιαχνα καστράκια στην άμμο. Τώρα δεν υπάρχει άμμος, γιατί υπάρχουν πάνω τις ομπρέλες και δεν υπάρχει καμία παραχώρηση εκεί από τα πολλά καταστήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι εικόνες που πραγματικά δεν θέλω εγώ, ας πούμε, να φανώ ότι επειδή είμαι από εκεί προβάλλω την
1: συγκεκριμένη περιοχή. Ναι, αλλά προφανώς το ξέρεις καλύτερα,
0: αλλά
1: γιατί είσαι από εκεί.
0: Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα να υπάρχουν, γιατί δεν είναι η μοναδική βεβαίως ακτή αυτή. Υπάρχουν πάρα πολλές εκατοντάδες ακτές σε όλη τη χώρα που συμβαίνει αυτό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει με κάποιο τρόπο να λυθεί. Δεν θεωρώ ότι μπορούν οι Δήμοι να λύσουν αυτό το θέμα. Εδώ πέρα θα πρέπει να υπάρχει μια υπουργική απόφαση, μια νομοθετική ρύθμιση ενδεχομένως, που να μετακυλεί αυτή την αρμοδιότητα σε κάποιον κεντρικό φορέα που να μπορεί να κάνει ελέγχους.
1: Μακριά από εντοπιότητες.
0: Το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Και άλλα βαρύδια προφανώς.
0: Το Υπουργείο Οικονομικών και οι εκτιματικές υπηρεσίες πρέπει, κατά την ταπεινή μου άποψη, να αναλάβουν και αυτήν την αρμοδιότητα, γιατί έχουν πλέον την τεχνογνωσία από τους ελέγχους που κάνουν τα τελευταία 3 χρόνια και έχουν και τα μέσα για να επιβάλλουν την νομιμότητα σε αυτές τις περιοχές.
1: Και όσον αφορά τα γενικότερα οικονομικά θέματα, κρατούμε αυτό που είπε ο κύριος Τσάπαλος. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ το πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Στον πυρήνα του θα βρίσκονται ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίοι και γενικά το επιχειρήν. Και στόχος είναι να ληφθούν μέτρα τα οποία ουσιαστικά θα φέρουν μία αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη. Καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρξει και κάποιο μέτρο έκπληξη. Όπως είπε ο κ. Τσάπαλος, κάθε χρόνο υπάρχει. Οπότε πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποιο ή ποια θα είναι αυτό.
0: Οι πληροφορίες μιλούν για ένα εντυπωσιακό μέτρο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο επόμενο διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με την Χρύσα Κλητσιώτη. Και μετά τις 10 και 10 θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαριλένα Σούκουλη, υφυπουργό περιβάλλοντος, αρμόδια για θέματα χωροταξία, που θα μας μιλήσει για το νέο χωροταξικό, τον ΑΠΕ, και το τι έπεται.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η κυρία σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
0: Νυν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
11: Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στον πυρήνα θα βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος είναι να πάρουμε μέτρα που προκαλούν ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Ως αβάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους χαρακτηρίζει η Αθήνα τους ισχυρισμούς που διατύπωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καθιστά σαφές ότι το καθεστώς της κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και καθορίζεται από διεθνείς συνθήκες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των ΗΠΑ να ευθυγραμμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Με υπουργική απόφαση θα θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα κοινοποιούν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμα χρέη. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα για όλα τα αφημί θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Την καλύτερη επίδοσή του στον ανοιχτό στίβο σημείωσε στο επικοντό ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά στο Diamond Link της Λοζάνης, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση. Στην πρώτη θέση ο Μάντο Ντουμπλάντιτς με 6 μέτρα και 21 εκατοστά. Σήμερα στο μήκος αγωνίζεται ο Μίλτος Τεντόγλου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το μεσημέρι στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, Έλλη Σαλαμάρα
1: και Αλέξανδρος Κόντης για λιγότερο από μια ώρα ακόμη στο στούντιο του Real FM.
0: Και ποια ακόμα μαζί μας είναι?
1: Και ο Νίκος Σαπρανίδης, ο οποίος κάνει κουμάντο εδώ στην κονσόλα, και η Εύη Βουλιουκλώτη στο τηλεφωνικό κέντρο.

0: Λοιπόν, τώρα πρέπει να πούμε ότι το κορυφαίο θέμα της επικαιρότητας αυτές τις ημέρες δεν είναι άλλο από την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία σε δύο περιοχές που περιλαμβάνουν βεβαίως και ελληνικά χωρικά ύδατα. Δυστυχώς, μιλάμε για το Βόρειο Αιγαίο, όπου υπάρχει μια περιοχή, περιστοιχίζει την Ύμβρο, η Ύμβρος είναι τουρκική, όμως υπάρχουν και αρκετές περιοχές ελληνικών χωρικών υδάτων, μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκη, που περιλαμβάνει το πρώτο από τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Άγκυρα. Το δεύτερο είναι γύρω από το Καστελόριζο και το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, περικυκλώνοντάς το στην πραγματικότητα. Και το θέμα είναι ότι δεν είχαμε μόνο αυτή την πρόκληση από την πλευρά της Άγκυρας. Ανήμερα του 15 Αυγούστου ήταν η ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων. Η Άγκυρα βρήκε τρόπο να βγάλει ανακοινώσεις ακόμα και την Τετάρτη, μετά την ανακήρυξη του χωροταξικού σχεδίου για τις ΑΠΕ στην χώρα μας. Νομίζω ότι είναι μία ακόμα πρόκληση από την πλευρά της Άγκυρας. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε να συνεχίζεται. Εμείς τώρα θα εστιάσουμε στο χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Δεν ξέρω αν η κυρία Μαριλένα Σούκουλη, η οποία είναι υπουργός περιβάλλοντος, αρμόδια για τα ζητήματα της χωροταξίας, θέλει να κάνει σχόλιο και από αυτού. Καλημέρα, κυρία Σούκουλη.
1: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν περιμένατε εσείς μετά την ανακοίνωση για την υπογραφή της υπουργικής απόφασης την Τετάρτη, ότι υπήρχαν αντιδράσεις για το χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ και από την Άγκυρα.
1: Κύριε Κόντι, να σας πω, τόσο στην εξωτερική μας πολιτική όσο και στις υπόλοιπες πτυχές της πολιτικής μας, όπως είναι και τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, γιατί συνέβη το ίδιο και στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού, σας θυμίζω, δεν ετεροκαθαριζόμαστε από καμία χώρα. Εμείς πράττουμε αυτό που θεωρούμε ωφέλιμο για την πατρίδα μας και πάντα με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας και βεβαίως με την σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία είναι γνωστό ότι κατά καιρούς προβάλλει διάφορες αξιώσεις, οι οποίες όμως δεν παράγουν κανένα ένωμο αποτέλεσμα. Και αυτό νομίζω ότι έχει αποδειχτεί και με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Λαμβάνει πάντα τις κατάλληλες απαντήσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών μας, δόθηκε μία και χθες, οι οποίες βασίζονται σε κάθε περίπτωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αξίζει να πούμε σε κάθε περίπτωση ότι πάντα θέλουμε καλές σχέσεις με όλους τους γειτονές μας, όμως η αμφισβήτηση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή. Το έχουμε αποδείξει άλλωστε και στο παρελθόν.
2: Πάμε λοιπόν, κυρία Σούκουλη, να τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή και να δούμε τι περιλαμβάνει αυτό το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη ΣΑΠΕ και να δούμε και ποια ειδική μέρημνα μπορεί να λαμβάνεται για χώρους ειδικού ενδιαφέροντος. Μιλάω για περιοχές Natura, μιλάω για αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και τα σχετικά.
1: Καταρχήν να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και σημαίνει για πρώτη φορά ότι τρία ειδικά χωροταξικά πλαίσια, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΑ για το οποίο θέλετε να μιλήσουμε σήμερα, αλλά και του βιομηχανίας, γίνονται μαζί. Και αυτό έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία και αξία, γιατί δημιουργούν ένα συνεκτικό μοντέλο ανάπτυξης, ένα υπόστρωμα πάνω στο οποίο μπορούν να πατήσουν όλες οι αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει η χώρα μας. Όσο αφορά το ειδικό χωροταξικό, το ΝΑΠΕ, αν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μία λέξη κλειδί, αυτή είναι οι σαφείς κανόνες και τα όρια. Έχει σαφείς περιοχές καταλληλότητας, έχει αυστηρότερα κριτήρια αποκλεισμού, έχει προστασία ευαίσθητων περιοχών και μεγαλύτερη προστασία του τοπίου και της πολιτισμικής κληρονομιάς και κανόνες για την αποφυγή συγκρούσεων με άλλες χρήσεις γης. Αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι τα τρία χωροταξικά μαζί δεν αλληλοκαλύπτονται, ίσα ίσα οριοθετούν τις χρήσεις που θέλει ο κάθε ένας να δώσει, τις αναπτυξιακές δυνατότητες που θέλει να απελευθερώσει η κάθε τοπική κοινωνία.
0: Δώστε μας μερικά παραδείγματα. Πού επιτρέπεται τι πλέον?
1: Οι περιοχές καταλληλότητας φαίνονται στο ειδικό χωροταξικό. Αυτό που μπορώ να σας πω ξεκάθαρα είναι ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, είναι σίγουρο όσο αφορά τα φωτοβολταϊκά ότι δεν τα επιτρέπει, τα απαγορεύει οριζόντια σε περιοχές Natura, σε δάση και σε δασικές εκτάσεις, σε υγρότοπους Ramsar και μικρούς νησιωτικούς υγρότοπους, σε εθνικούς δρυμούς, σε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και σε χαρακτηρισμένα μνημεία μεταγενέστερα του 1830 και αρχαιολογικές ζώνες αυξημένης προστασίας, σε τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, σε πυρήνες εθνικών δρυμών, σε περιοχές με προστατευόμενες αναβαθμίσεις, δες αυτά που βλέπουμε στα νησιά μας, σε περιοχές που δεν έχουν δρόμους, σε ακτές κολύμβησης, σε περιοχές που είναι πηγές υδροληψίας για πόσιμο νερό, όπως επίσης να πούμε για τα αιωλικά πάρκα,
2: ότι
1: εξ εξής δεν επιτρέπονται οριζόντια στην Αττική και στη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, σε

0: όταν έχουμε περιοχές κατηγορίας Α και Β στο χώρο ταξικό του τουρισμού, τις ανεπτυγμένες και τις πολύ ανεπτυγμένες. Επίσης έχουμε εκεί απαγόρευση.
1: Ανακεφαλαιώνουμε λοιπόν, συγγνώμη Ελισάβετ, μιλάμε για ανεμογεννήτριες τέλος στην Αττική και την Μητροπολιτική περιοχή.
2: Αυτό είναι οριζόντιο από ό,τι καταλαβαίνουμε, κυρία Σουκουλή.
0: Ναι, γιατί
2: το λέω γιατί μετά από μεγάλες πυρκαγιές κάθε φορά έχουμε μια ολόκληρη συζήτηση και γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μια μεγάλη συζήτηση για το αν εκεί θα στηθούν ανεμογεννήτριες την επόμενη.
1: Πάμε μέρα. Λοιπόν να ζητήσουμε άμεσα το σχόλιο της κυρία Σουκουλή γι' αυτό.
0: Είχε ήδη ανακοινωθεί κατά τη δημοσίευση του σχεδίου του ειδικού χωροταξικού των ΝΑΤΟ από το Μάιο ότι και τώρα πια ισχύει με την υπουργική απόφαση που το θεσμοθετεί, τοποθέτηση αιωλικών σταθμών απαγορεύεται ρητός και οριζοντίως επεξής σε όλη την Αττική και τη Μετροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης.
1: Αλλά για αυτό το οποίο σας έθιξε πριν η Ελισάβετ Σαλαμάρα, για το γεγονός ότι κάθε φορά που βλέπουμε πυρκαγιές, οι πολίτες λένε πλέον «Α, μπήκαν πυρκαγιές για να βάλουν ανεμογεννήτριες». Τι απάντατε εσείς τώρα?
0: Τι να σας πω. Είναι τραγικό να νομίζει κάποιος ότι επειδή ήρθε μια πυρκαγιά αλλάζει από μόνη της το καθεστώς προστασίας μιας δασικής έκτασης. Η πυρκαγιά ούτε το αλλάζει από μόνη της το καθεστώς προστασίας μιας δασικής έκτασης, ούτε δημιουργεί αυτομάτως δικαίωμα εγκατάστασης των ΑΠΕ. Και μάλιστα το νέο χωροταξικό βάζει ακριβώς αυστηρούς κανόνες για το πού μπορούν και πού δεν μπορούν να χωροθετούνται τα έργα. Αξίζει όμως, επειδή πραγματικά το αφήγημα μερικών είναι πολύ συγκεκριμένο και ενδεχομένως πιστικό σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν από την
1: συγκεκριμένη
0: νομοθεσία, ναι, και μπαίνει και στις φωνές ανθρώπων που έχουν δυστυχώς δημόσιο λόγο. Αξίζει να πούμε ότι τα ίδια ακούγαμε και το 2023 στον Εύρο, δεν υπάρχει και καμία ανεμογεννήτρια σήμερα, τα ίδια ακούγαμε το 2021, να σας πάω πιο παλιά, στη Βόρεια Εύβοια, επίσης καμία ανεμογεννήτρια σήμερα.
2: Τώρα να πάμε και στις περιοχές που έχουν μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον. Εκεί τι μέτρα λαμβάνονται ούτως ώστε να προστατεύονται αυτές οι περιοχές?
0: Όπως σας είπα, το ότι και τα τρία χωροταξικά γίνονται μαζί δεν είναι τυχαίο και πραγματικά είναι μια ριζική.
1: Ναι, πριν τη ΣΑΠΕ είχε προηγηθεί το χωροταξικό του τουρισμού.
0: Ακριβώς. Στις περιοχές που καταντάσσονται στις κατηγορίες Α και Β βάσει του νέου χωροταξικού πλαισίου του τουρισμού, δεν επιτρέπονται ανεμογεννήτριες, δεν επιτρέπονται αιωλικά. Σε περιοχές εκτός σχεδίου στις οποίες έχουμε χρήση τουρισμού αναψυχής, γιατί σας θυμίζω ότι παράλληλα τρέχουμε και τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, όπου και αυτά βάζουν τάξη στον χώρο, βάζουν χρήσεις στην γη.
2: Είπατε στις κατηγορίες Α και Β, για να καταλάβει όμως ο κόσμος τι σημαίνει αυτό πρακτικά.
0: Οι κατηγορίες Α και Β αφορούν τις περιοχές οι οποίες είναι ελεγχόμενης ανάπτυξης και ανεπτυγμένες περιοχές. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού κατηγοριοποίησε τις δημοτικές ενότητες της χώρας μας ανάλογα με το πόσες κλίνες υπάρχουν στο στρέμμα. Η πρώτη φάση της μελέτης ξεκίνησε με πάρα πολλά κριτήρια, πολύ περισσότερα από το κλίνες ανά στρέμμα. Αλλά οι μελετητές στην πορεία τους καταλήξανε ότι για να μπορέσει να δουλευτεί με την ασφάλεια δικαίου και την ισονομία ολόκληρο το χωροταξικό του τουρισμού, καταλήξαν σε αυτό το επικατέστερο κριτήριο. Βάσει αυτού λοιπόν οι περιοχές διακρίνονται σε 5 κατηγορίες. Είναι η περιοχή Α που σας είπα νωρίτερα, που αφορά τις ελεγχόμενες ανάπτυξης. Είναι περιοχές με πολύ έντονη τουριστική ήδη δραστηριότητα, όσο αφορά δηλαδή τις τουριστικές εγκαταστάσεις.
1: Ναι.
0: Είναι οι περιοχές Β που είναι οι ανεπτυγμένες περιοχές, αμέσως μετά από τις Α δηλαδή, και μετά υπάρχουν οι αναπτυσσόμενες περιοχές, οι περιοχές πρώιμης ανάπτυξης και οι περιοχές ενίσχυσης ειδικής ανάπτυξης. Οι περιοχές δηλαδή κατατάσσονται σε κατηγορίες από την Α μέχρι την Ε. Και έχουμε χωρίσει και τα νησιά μας σε 3 κατηγορίες που έχουν να κάνουν με την έκτασή τους. Τα πολύ μικρά νησιά, τα λιγότερο μικρά και αυτά που είναι άνω των 250 τετραγωνικών.

0: χιλιόμετρων.
1: Υπάρχουν εντός ή εκτός εισαγωγικών παραθυράκια, κυρία Σούκουλη, σε αυτό το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο? Και το ρωτάω αυτό διότι, σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αναφέρεται συγκεκριμένα ότι δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση αιωλικών σταθμών σε μια σειρά περιοχών ανακατηγορία. Ωστόσο, αναφέρεται ότι περιορισμοί εισάγονται επίσης για νησιά με έκταση μικρότερη των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων, για περιοχές άνευ δρόμου, για ακτές κολύμβησης και για άλλες περιοχές. Τι σημαίνει περιορισμοί? Ναι. Περιορισμοί σημαίνει ότι απαγορεύονται 100% ή ότι ενδεχομένως να επιτραπούν με κάποιες εξαιρέσεις?
0: Κοιτάξτε να δείτε, μία άδεια παίρνεται βάσει περιβαλλοντικών, της μελέτης των περιβαλλοντικών της όρων. Σε περιοχές κολύμβησης, σε περιοχές υδροληψίας, σε περιοχές φυσικού ιδιαίτερου κάλους, σε κάθε περίπτωση απαγορεύονται τέτοιες επενδύσεις και σε νησιά τα οποία είναι μικρότερα των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Νομίζω ότι είναι πολύ σαφές το άρθρο που τα περιλαμβάνει όλα αυτά.
1: Λέει, τώρα, περιορισμοί εισάγονται επίσης για νησιά με έκταση μικρότερη των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Καταλαβαίνω ότι δεν, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις για κρίσιμες ή κοινοβουλής υποδομές ή για λόγους ασφαλείας του συστήματος.
0: Ή για ιδία χρήση, δηλαδή όταν πρόκειται να γίνει μια επένδυση ή πρόκειται ο Δήμος να κάνει ένα έργο όπου χρειάζεται την αυτοτροφοδότησή του, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτό που έχει αξία είναι η χώρα αλλά και οι περιοχές.
1: Άρα δεν μιλάμε για ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά ένας Δήμος νησιωτικός που θέλει να εγκαταστήσει ένα σύστημα, ένα μικρό αιωλικό πάρκο ανάλογα με τις δυνατότητες της, για δική του χρήση, μπορεί να το κάνει.
0: Σε κάθε περίπτωση, ο καθένας για δική του χρήση. Ναι.
1: Είστε ξεκάθαροι. Ωραία.
2: Μιλήσατε για φωτοβολταϊκά, μιλήσατε για αιωλικά πάρκα. Υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες, να το πω έτσι, ΑΠΕ, οι οποίες μένουν εκτός τελείως?
0: Όχι, δεν προβλέπεται κάτι που υπήρχε στο παρελθόν, mm-hmm. σε προηγούμενο χωροταξικό και τώρα μένει εκτός. Αξίζει όμως να σας πω, αν μου επιτρέπετε, ναι. γιατί μιλήσαμε πολύ λίγο για το κομμάτι του τουρισμού.
2: Ναι.
0: Αυτό που κάνει το νέο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, δημιουργώντας χώρο και σε καινούργιες εναλλακτικές επενδύσεις. Γιατί αναλωνόμαστε συνεχώς και εμείς και εσείς να μιλάμε για τα μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα ή για τις κλίνες στα νησιά, και έχουμε αφήσει πολύ έξω είτε το συνδυασμό τουριστικών επενδύσεων με άλλες δραστηριότητες, όπως είναι οι αγροτικές δραστηριότητες, οι μεταπτυτικές δραστηριότητες, αλλά και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, τον θεματικό τουρισμό, που εμείς στις πολιτικές μας όλα αυτά τα χρόνια νομοθετώντας τις έχουμε στηρίξει και αναδείξει. Σας θυμίζω ότι ήμασταν από τους πρώτους που νομοθετήσαμε βάζοντας συγκεκριμένα όρια και δημιουργώντας χώρο για τον καταδυτικό τουρισμό, ο οποίος προχωράει τώρα πολύ δυναμικά στην χώρα. Έχει αξία να το πούμε και αυτό, γιατί το ειδικό χωροταξικό έχει στόχο και σκοπό να ανοίξει την πίτα του τουριστικού προϊόντος σε ολόκληρη τη χώρα, έτσι ώστε
1: μια
0: περιοχή που σήμερα είναι Δέλτα ή Έψιλον, όπως καλή ώρα στην Κορινθία, θα μπορούσε, προτάσσοντας τον ορεινό της όγκο, το μοντέλο της, το καλό φαγητό, το παραδοσιακό φαγητό, οι αγροτικές εργασίες. Τώρα, ας πούμε, ξεκινάει ο τρίγος σε λίγες μέρες. Να μπούμε σε μια διαδικασία να κάνουμε μια συνδυαστική τουριστική εμπειρία που δεν έχουν επενδύσει οι άνθρωποι της υπαίθρου μέχρι τώρα όσο θα έπρεπε σε αυτό. Και αυτό αξίζει να το πούμε, γιατί τα χωριά μας μπορούν να αποκτήσουν ζωή μέσα από τα εργαλεία που τους δίνει και αυτό το ειδικό χωροταξικό.
2: Κυρία Σούκουλη, να σας πάω σε μερικές ερωτήσεις και σχόλια. Λέει εδώ ακροατής, ο φίλος μας ο Γιώργος, λέει, είπατε, λέει, ότι δεν επιτρέπονται αιωλικά πάνω από τα 1200 μέτρα. Το Βέρμιο λέει... Ναι, το Βέρμιο λέει είναι γεμάτο ανεμογεννήτριες στην κορυφογραφή σε υψόμετρο σχεδόν 2.000 μέτρων. Ισχύει κάτι τέτοιο?
0: Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ έχει εφαρμογή από την ημέρα που πήρε το ΦΕΚ του και μετά. Οτιδήποτε υπάρχει μέχρι τώρα έχει ήδη δοθεί ως άδεια ή έχει ήδη κατασκευαστεί ή ακόμα λέει στις μεταβατικές mm-hmm. διατάξεις ότι έχει πληρότητα φακέλου μέσα στην υπηρεσία που αφορά τους περιβαλλοντικούς όρους, εξετάζεται με το παλιό καθεστώς.
2: Α, μάλιστα.
1: Ναι, εγώ καταλαβαίνω, κυρία Σούκολη, ότι έχουν υπάρξει ζητήματα σχετικά με την μεγάλη ανάπτυξη που γνώρισαν αρκετά αεολικά αλλά και ηλιακά πάρκα στην χώρα μας. Αχα. Πλέον αυτό το ειδικό χωροταξικό επιχειρεί να διορθώσει κάποια από αυτά τα ζητήματα.
0: Γι' αυτό σας είπα και νωρίτερα ότι η λέξη κλειδί είναι τα όρια και οι κανόνες. Είναι ξεκάθαρο.
1: Μάλιστα. Έπεται το χωροταξικό για τη βιομηχανία. Τι πρέπει να περιμένουμε?
0: Μέχρι το τέλος του μήνα. Το νέο ειδικό χωροταξικό βγήκε στη δημόσια διαβούλευση, το ξέρετε και εσείς ναι. πολύ καλά, μέσα στον Ιουνίο, έκλεισε στις 10 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Έχει ολοκληρωθεί και το στάδιο όπου αφορά την επεξεργασία και την αξιολόγηση των παρατηρήσεων.
1: Αχα.
0: Έχει περάσει από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, όπου αξιολογεί και απαντάει σε όλα τα σχόλια που γίνανε και πιστέψτε με, η διαβούλευση και στα τρία χωροταξικά είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και σε αυτό εννοώντας συμμετοχή. Γιατί είναι
2: έγιναν
0: πολύ
2: αλλαγές μετά τη δημόσια διαβούλευση, κυρία Σούκουλη, δηλαδή αυτά τα σχόλια τα οποία υπήρχαν.
0: Υπήρξαν δελτιώσεις μετά την δημόσια διαβούλευση, σε όλα υπήρξαν. Και στο τουρισμό υπήρξε, βάλαμε και τα διατηρητέα.
2: Κυρίως πού ήταν οι παρατηρήσεις και τα σχόλια?
0: Που βάλαμε τις. Αυτό που έχει, είναι το βασικό περιεχόμενο των σχολείων, είχε να κάνει και με την ίδια την φιλοσοφία του χωροταξικού. Πώς θα φύγουμε σταδιακά από την άναρχη και διάσπαρτη δόμηση στην εκτός σχεδίου περιοχή και θα πάμε σε πιο οργανωμένες μορφές χωρικής ανάπτυξης της βιομηχανίας και της εγωδιαστικής μας αλυσίδας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Ήταν κυρίες και κύριοι η κυρία Μαριλένα Σούκουλη, υπουργός περιβάλλοντος, αρμόδια για ζητήματα χωροταξίας. Νομίζω έδωσε αρκετές απαντήσεις, τις οποίες θα σχολιάσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα και τους τίτλους ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
3: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
4: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
5: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμών.
6: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.
7: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις, ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
8: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
9: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει? Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
10: 40 βαθμούς Κελσίου, περισσότερα στο real.gr. Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στόχος είναι να πάρουμε μέτρα που προκαλούν ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη, δήλωσε στον σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Αβάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους χαρακτηρίζει η Αθήνα τους ισχυρισμούς που διατύπωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καθιστά σαφές ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και κατοχυρωμένο από διεθνείς συνθήκες. Ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 28 σε Λάρισα και Κέρκυρα.
12: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, διανύουμε τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής και να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Protergia Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Protergia, που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Protergia App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311.
1: Επίσης, πρέπει να πούμε ότι αυτήν την Κυριακή δύο περιοδικά προσφέρονται με την Real News In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Στεμπάσιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, περιοδικό Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Παράλληλα θα πρέπει να πούμε ότι όπου και αν βρίσκεσαι η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις, ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί βρίσκεται ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Αβρακάκης για να συζητήσουμε τα πολλά από αυτά, πολλά από αυτά, μάλλον όλα θα τα συζητήσουμε, που συνέβησαν χθες. Γεια σου Δημήτρη.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Θα ξεκινήσουμε από το Demo League της Λοζάνης,
1: ναι.
2: Όπου ο Εμμανουήλ Καραγλής στο επικοντό έκανε την καλύτερη επίδοσή του στον ανοιχτό στίβο, πέρασε τα 6 μέτρα και 16 εκατοστά, είχε 6-08 στις 2 Αυγούστου 2025 στο Βόλο και έκανε πραγματικά μια φοβερή εμφάνιση, δείχνοντας ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση 5 μέρες μετά το Ευρωπαϊκό.
0: Έχει και ακόμα και μεγαλύτερο ύψος από ό,τι φάνηκε από τα άλματα.
2: Έχει μεγαλύτερο ύψος, έδειξε ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι πριν από 5 μέρες ήταν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Πάλι με τον Ντουμπλάντιτς έγινε ο συναγωνισμός. Πρέπει να πω ότι ο Καραγλής έχει το παγκόσμιο ρεκόρ με 6-17 στο κλειστό, αλλά είναι κοινό το παγκόσμιο ρεκόρ και κλειστό και ανοιχτό. Έτσι λοιπόν έκανε την καλύτερη του επίδοση στον ανοιχτό στίβο με το 6-17. Ο Ντουμπλάντιτς πρώτο με 6-21 μέχρι τα 6-16 πήγαιναν μαζί οι δύο αθλητές, πέρασαν το 5-51, 5-81, 5-91, 6-01, άφησαν όλους οι υπόλοιπους πίσω, έβαλαν το πήχη στο 6-16, πέρασαν άνετα με την πρώτη ο Ντουμπλάντιτς, με τη δεύτερη ο Καραλής. Ο Καραλής συνέχεια προσπάθησε δύο φορές, δεν τα κατάφερε στο 6-21 και μία στο 6-26. Λίγο ήθελε στο 6-21 εκεί για να περάσει. Φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου πότε θα κάνει το επόμενο μεγάλο άλμα ο Εμμανουήλ Καραλής με τον Ντουμπλάντιτς να κάνει το 6-21 και να παίρνουν την πρώτη θέση, ενώ προσπάθησε δύο φορές αποτυχημένα στο 6-32 για να καταρρύψει παγκόσμιο ρεκόρ. Πρέπει να πω ότι ο αγώνας έγινε μέσα στο κέντρο της Λοζάνης, στο
0: ναι, καλέ, οι θεατές σχεδόν τους άγγιζαν.
1: Όπως είχε γίνει και εδώ πέρα μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, μια αντίστοιχη σχετική εκδήλωση, ήταν πολύ όμορφη.
2: Ναι, ήταν και πολύ ωραία αυτή η κατάσταση εκεί, στην περιοχή ουσί της Λοζάνης, με τους αθλητές να είναι σε επαφή με τους θεατές.
0: Και κάθε φορά να παίζει σιρτάκι, κάθε φορά που επιχειρούσε ο Καραλής.
2: Δημήτρη, να πούμε ότι είναι ο Μίλτος, συγγνώμη, ο Καραλής σήμερα. 7 η ώρα θα ξεκινήσει ο Μίλτος Τεντόγλου. Σήμερα το αγώνισμα του Μίκους γίνεται μέσα στο στάδιο.
1: Να σε ρωτήσω τώρα, υπάρχει διαφοροποίηση, είναι η απορία που έχω. Υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με τον κλειστό και τον ανοιχτό στίβο όσον αφορά την βοήθεια που έχουν οι αθλητές από ενδεχομένως κλιματολογικές συνθήκες για την επίτευξη των ρεκόρ και των επιδόσεων τους?
2: Εντάξει, καταλαβαίνει κανείς ότι μέσα στον ανοιχτό στίβο επηρεάζουν πολλά πράγματα. Πώς θα φυσάει εκείνη την ώρα, τι κρύο θα έχει. Είναι ένα θέμα αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Για τους αθλητές. Αλλά δείχνει ο Καραλής ότι δεν έχει κάποιο θέμα πλέον.
1: Δεν έχει κανένα πρόβλημα.
2: Και ότι είναι σε πολύ εξαιρετική κατάσταση να πάει σε μεγαλύτερα ύψη. Είπα ότι θα είναι ο Τεντόγλου σήμερα στη Λοζάνη. Στο Ζάγκρεπ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ενόργανης Γυμναστικής, μετέχει στις 7 ο Λευτέρης Πετρούνιας με στόχο στους κρίκους το 9ο χρυσό του μετάλλιο στην διοργάνωση, έχει 8 μέχρι τώρα. Και πάμε στα ποδόσφαιρα, όπου εκεί τα νέα είναι.
0: Μία νίκη, δύο ισοπαλίες, δύσκολα τα πράγματα, ε.
2: Για έναν είναι καλά, για δύο είναι πρόβλημα. Πρόβλημα και με την ισοπαλία. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο ματς χρονικά, ότι ο Παναθηναϊκός με την Χάτερ Κράλοβε από την Τσεχία ήρθε ισόπαλος 2-2, αυτοκτόνησε στο τέλος.
0: Καλά, δέχθηκε δύο γκολ στα τελευταία λεπτά, μετά το 89.
2: Τέσσερα λεπτά, δέχθηκε δύο γκολ. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλός στο δεύτερο μέρος, όταν μπήκε, όταν ήταν ο Τετέι στο παιχνίδι, που ήταν πάρα πολύ καλός. Εκεί στο 56 και στο 61 ο Ανδρέας Τετέι πέτυχε δύο τέρματα και μετά τον γκολ, μετά το 70 περίπου, ο Παναθηναϊκός κόλλησε και δέχτηκε. Με τον Ομάρ το 2-1 στο 89 και στην τελευταία φάση με ένα φάουλ πάλι ο Ομάρ έκανε το 2-2 και έτσι οι Τσέχοι πάνε με ένα βαντάζ την ερχόμενη Πέμπτη να μπορέσουν να διεκδικήσουν το κάτι παραπάνω, την πρόκριση, αλλά και ο Παναθηναϊκός πάει για την πρόκριση. Θυμίζω ότι είναι το πρώτο παιχνίδι στα play-off του Conference League και εδώ δεν υπάρχει άλλος δρόμος, πρέπει να προκριθείς για να πας στη League Phase. Αλλιώς αποχαιρετάς την ιστορία της Ευρώπης. Ξαναλέω ότι πάμε στο τέλος, μετά το 70 ήταν πάρα πολύ μέτριος. Πάμε στο ΠΑΟΚ, όπου ο ΠΑΟΚ χθες και αυτός θα έκανε τα εύκολα δύσκολα, ενώ ήταν καλός σε κάποια διαστήματα, ειδικά στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο μέρος, απέναντι στην νορβηγική Μπραντ, της έδωσε τη δυνατότητα να βγάλει ουσία η Μπραντ. Στο 57 με τον Έριξεν προηγήθηκε. Ο ΠΑΟΚ στο 80 με τον Ράχμαν Μπάμπα έφερε το παιχνίδι στα ίσια και έτσι η πρόκριση θα κριθεί στην Νορβηγία την ερχόμενη Πέμπτη, πάλι διοργάνωση για το Conference League.
0: Είχε επηρεαστεί, λες, ο ΠΑΟΚ από την μεταγραφή του Κωνσταντέλια ακόμα και από την απώλεια του Ζίβκοβιτς για αυτούς τους δύο αγώνες?
2: Είπε ο Λύση ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα πλέον, γιατί αυτοί οι παίκτες, ο Κωνσταντέλιας είναι εκτός, έχει φύγει από την ομάδα, δεν είχε τον Ζίβκοβιτς, ότι πρέπει να πορευτούμε με αυτό που έχουμε. Υπήρχαν όμως και πολλοί φίλαθλοι χθες στην Τούμπα που αποδοκίμασαν τη διοίκηση του ΠΑΟΚ για την ιστορία του Κωνσταντέλια. Και ο Όφη στο Europa League, πρώτο παιχνίδι.
0: Αναθαρίσαμε εκείνη η αλήθεια.
2: Ναι, και ο Όφη στο Παγκρέτριο προσέθεσε 15.000 θεατές, 3-0 την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Ένα Όφη που είχε ουσία με τον ταξιάρχη Πούντα στο 19 και στο 51 έκανε τα δύο γκολ και στη συνέχεια έρθε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ντίκμαν να πετύχει το τρίτο γκολ για τον Όφη που πάει με αβαντάζ πρόκριση παρά το γεγονός ότι ο κ. Κόντης, ο προπονητής της ομάδας του Όφη, λέει χαμηλούς τόνους. Το 3-0 δεν σου δίνει την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον σκόρερ των δύο από τα τρία γκολ της ομάδας του Όφη. Τον ταξιάρχη Φούτα είπε για την σπουδαία νίκη της ομάδας του στην Ευρώπη χθες το βράδυ.
3: Έβαλα δύο γκολ σήμερα, αλλά αυτό δεν μετράει όσο μετράει η νίκη που κάναμε για το επόμενο παιχνίδι. Οπότε εντάξει, είμαστε χαρούμενοι και διπλά και εγώ χαρούμενος που βοήθησα σε αυτή τη νίκη. Ο κόσμος σήμερα ήταν εκπληκτικός, μας έδωσε πολύ δύναμη, έτσι τον θέλουμε δίπλα μας, στα δύσκολα και στα εύκολα. Είμαστε πάρα πολύ καλά ψυχολογικά, είμαστε ανεβασμένοι που αυτό μετράει, που το έχω πει και άλλες φορές, ότι η ψυχολογία είναι το παν. Για έναν ποδοσφαιριστή, για έναν άνθρωπο. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε, πιστεύω, πολύ καλά και να το κρατήσουμε αυτό, να είμαστε προσγειωμένοι και να συνεχίσουμε την καλή δουλειά που κάνουμε μέσα στο γήπεδο και να συνεχίσουμε έτσι.
2: Ο Ανδρέας Τετέι μπορεί να βάλει δύο γκολ για τον Παναθηναϊκό, αλλά σίγουρα δεν ήταν ικανοποιημένος από το Χ. Για να ακούσουμε τι είπε ο Άσος στο Πρασίνο.
4: Είναι ένα μάθημα για μας ότι το ματς δεν τελειώνει όταν μπουν δύο γκολ. Τελειώνει όταν ο διαιτητής σφίξει την τελική λέξη. Πιστεύω ότι ανακουβιστήκαμε όταν μπήκαν τα δύο γκολ και ρίξαμε λίγο την ένταση, ενώ εκεί να ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο και μας έγινε μάθημα αυτό. Σίγουρα πρέπει να πάρει νίκη. Σήμερα νομίζω δεν είναι κατάλληλη μέρα να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αύριο που θα είμαστε όλοι ήρεμοι θα το μιλήσουμε.
2: Και ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, στάθηκε στο δεύτερο ημίχρονο και στις αλλαγές που κάνει η ομάδα του, όπου εκεί μπόρεσε και έστω πήρε την ισοπαλία.
5: Οι αλλαγές που κάναμε μας έδωσαν ταχύτητα. Καταφέραμε να αλλάξουμε το momentum του παιχνιδιού. Αξίζαμε να ισοφαρίσουμε και στο τέλος θα μπορούσαμε να πάρουμε και την νίκη, αναφέροντας και μια χαρακτηριστική ευκαιρία με τον Λούσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους οπαδούς μας, οι οποίοι μας υποστήριξαν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα για 90 λεπτά. Μας βοήθησαν σε ένα σημείο που ήταν πολύ κακό για μας ψυχολογικά και αυτό ίσως ήταν και το κλειδί του να καταφέρουμε να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι, να γυρίσουμε το διακόπτη και να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι.
2: Τώρα, στο μπάσκετ, ο Τόμας Γόκαπ κρίθηκε σε απολογία από την ΚΑΕ Ολυμπιακός για το γεγονός ότι παρουσιάστηκε χθες στις εργομετρικές εξετάσεις που έκαναν οι...
1: Έχει καταγγείλει το συμβόλαιό του ο Γόκαπ. Τι έχει γίνει?
2: Ο Γόκαπ κατέκλειε το συμβόλαιό του, θέλει να φύγει. Ο ΚΑΕ Ολυμπιακός λέει έχει το συμβόλαιο και η κατάσταση τώρα οξύνεται πάρα πολύ, γιατί χθες ο Ολυμπιακός, μετά από την ενέργεια του Γόκαπ να μην πάει στις ιατρικές εξετάσεις, την πρώτη συγκέντρωση, τον κάλεσε σε απολογία. Σήμερα στην πόλη Τάρατο της Ισπανίας ξεκινάνε μεσογειακοί αγώνες. 277 αθλητές και αθλήτριες μετέχουν από τη χώρα μας σε 29 αθλήματα. Ανάμεσά τους είναι και κάποια πρωτοκλασσάτα ονόματα σε ατομικά αγωνίσματα, όπως είναι ο Σίσκος και ο Χρήστου. Σημειοφόροι θα είναι η Μαρία Προβολαράκη, η πρωταθλήτρια της Πάλης, και ο Απόστολος Σίσκος της Κολύμβης, ο πρωταθλητής της Ευρώπης. Και ξεκινάει και πρωτάθλημα αύριο και την Κυριακή.
1: Βέβαια.
2: Super League. Ο Παναθηναϊκός δεν παίζει γιατί έκανε χρήση του δικαιώματος λόγω των ευρωπαϊκών αγώνων και έτσι ο αγώνας με την Κηφισιά έχει αναβληθεί. Ξεκινάνε από νωρίς, γιατί υπάρχει και ο Σεπτέμβριος που είναι δύο εβδομάδες εθνικών ομάδων. Και έτσι, όπως και άλλα πρωταθλήματα, αύριο ξεκινάει και η Αγγλία, ξεκινάει το πρωτάθλημα το ελληνικό από αύριο.
1: Εξαιρετικά.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
6: Real FM.
7: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
8: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
9: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
10: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
7: Τι βλέπεις medium για τις εκλογές?
10: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο. Αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
7: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
10: Ναι.
7: Τι βλέπεις?
10: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
7: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
11: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: το ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Αν Μόργαν και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Τζάνετ Σκέσλιεν Τσάρλς για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σουιτσεχόφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 και 51 λεπτά και 29 και 30 και 31 δευτερόλεπτα. Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Ελισάβετ Σαναμάρα.
1: Και Αλέξανδρος Κόντης.
0: Δεν θα ξαναπούμε τα ονόματά μας. Νομίζω θα ξαναπούμε μια. Για χαρά. Ένα τέτοιο πράγμα. Μια θα αποχαιρετήσουμε. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
1: Έχεις βάλει την κλεψίδρα πάντως και αδειάζεται.
0: Άκου να δεις, δεν έχω βάλει καμία κλεψίδρα. Εγώ περνάω πάρα πολύ ωραία. Πρώτον, ειλικρινά τώρα θα σου μιλήσω. Πρώτον, περνάω πάρα πολύ ωραία μαζί σου. Γιατί είσαι πάρα πολύ ενημερωμένη για όλα τα θέματα. Είσαι πολύ. Παιδιά, κάνει την γκριμάτσα, ναι, σιγά τώρα αυτό. Γιατί είναι εξαιρετικά μετριοπαθή η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Δεν σου έχω δώσει τίποτα. Πες στον κόσμο
0: δεν μου έχει δώσει τίποτα. Κάθε μέρα όμως μου δίνει ένα πάκο με χαρτιά που έχει εκεί πέρα όλες τις ειδήσεις, όλη την ειδησιογραφία, το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα και το τι περιμένουμε να συμβεί.
1: Είναι το κουσούρι του μαγκαζίνου αυτό.
0: Είναι λοιπόν αρκετά υπογραμμισμένα πραγματάκια, κυκλωμένα, έχει και σημειώσεις από πάνω. Ό,τι χρειαστεί λοιπόν, ανατρέχουμε στα χαρτιά της Ελισάβετ. Επίσης, είσαι και θετικός άνθρωπος. Δεν μπορώ να μην το πω αυτό.
1: Να σου πω κάτι. Ξυπνάμε που ξυπνάμε εκεί πέρα στις 5 το πρωί, 5.30. Αν έρθουμε εδώ και είμαστε μέσα στην Κατήσια, δεν θα βγει η μέρα, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ναι.
1: Σου βάζω και ένα lady στο τσακίρ κέφι έτσι για να σου φτιάξω και τη διάθεση να ξεκινήσει καλά η μέρα.
0: Αυτό δεν ήταν καθόλου η φτιάξιμη διάθεση. Στο ομολογόρεση. Λοιπόν, όσοι δεν ακούτε, γιατί έχει πάει 11 παρά 7 και 2, ξεκινήσαμε με ένα ξενέρωτο τραγούδι.
1: King Rogers είναι από τις ωραιότερες μπαλάντες, Χριστιανέ μου.
0: Δεν μου αρέσουν οι μπαλάντες.
1: Εντάξει, okay. Δεν είσαι ρομαντικός άνθρωπος.
0: Λοιπόν, δεν είμαι ρομαντικός άνθρωπος.
1: Εντάξει, το καταλάβαμε. Επειδή δεν είσαι ρομαντικός τώρα, θα σου πω τι έχει γίνει από τα ξημερώματα. Τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις με διάσωση μεταναστών στα νότια της χώρας. Είχαμε στην Γάβδο και στους Καλούς Λιμένες. 175 άνθρωποι διασώθηκαν από λέμβους ανοιχτά της Κρήτης.
0: Αυτό δείχνει ότι την τακτική των διακινητών από την Λιβύη μπορεί να έχουμε αρκετές ημέρες που δεν έχουμε καμία διακίνηση μεταναστών, καμία. Μηδενικές ροές, καμία άφηξη σε ελληνικά χωρικά ύδατα και στα ελληνικά
1: τις
0: νησιά.
1: Ελέγχουν, παιδί μου.
0: Ωστόσο, ναι, και μπορεί να υπάρξουν λίγες ώρες, 3, 4, 5, 6, ακόμα και 10 σκάφη στα πιοκάραβα φορτωμένα με ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να βρουν μια καλύτερη ζωή, διακινδυνεύουν την ζωή τους για να φτάσουν στην
1: Ελλάδα. Και κάποιοι τη χάνουν τη ζωή τους.
0: Κάποιοι τη χάνουν τη ζωή τους, όπως την έχουν χάσει στο τραγικό ναυάγιο της Πύλου πριν από 2 χρόνια. Πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι και μία από τις προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης, ούτως ώστε σε απευθείας συνεννόηση με τις αρχές της Λιβύης. Αυτό είναι πολύ δύσκολο βεβαίως, να υπάρξει απευθείας συνεννόηση με τις αρχές της Λιβύης, διότι δεν είναι μία η αρχή της Λιβύης, είναι αρκετές. Ούτως ώστε να υπάρξει βελτίωση σε αυτό το σκηνικό. Βεβαίως είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει παύση στις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη. Αυτό είναι δεδομένο, το γνωρίζουν ευρωπαϊκές αρχές. Δεν γίνεται να κόψεις τον δρόμο σε νέους ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν μια καλύτερη ζωή. Είναι πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό. Πάντα θα βρίσκουν τρόπους ούτως ώστε να ξεπερνούν τα μέτρα, όσο αυστηρά κι αν είναι, και να εισέρχονται στις χώρες της Ευρώπης. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να γίνει είναι αυτό το οποίο γίνεται και στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια, να υπάρξουν οργανωμένες μεταναστευτικές ροές οι οποίες θα καλύπτουν συγκεκριμένα κενά στην αγορά εργασίας, όπως έχει γίνει στις αγροτικές καριέργειες.
1: Αλέξανδρε, και δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς. Φαντάζομαι ότι θα είδες τα πλάνα από την Ισπανία, από εκείνη την παραλία, στη Μούρθια, που εκεί που έκαναν αμέριμνη μπάνιο τουρίστες, γιατί είναι μια τουριστική περιοχή, έσκασε μια λέμβος η οποία μετέφερε δεκάδες μετανάστες. Θέλω να σου πω ότι νομίζω όλοι οι άντρες εκτός από 2 γυναίκες. Άντρες, άλλοι ενήλικοι περισσότεροι και 15 νομίζω νεαρά αγόρια μέσα στη βάρκα. Μόνο 2 γυναίκες, αν δεν κάνω λάθος τον αριθμό. Λοιπόν, έκπληκτοι είδανε, γιατί έφτασαν σχεδόν μέχρι έξω να πέφτουν από την βάρκα, άλλοι να κολυμπούν τα ελάχιστα μέτρα που είχαν απομείνει, άλλοι να βγαίνουν με τη
0: χώρα μας. Αυτό ήταν.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν είναι μόνο εδώ.
0: Πρέπει
1: και
0: να
1: η Ισπανία έχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Ήταν μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της ζωής μου να βλέπω την πρώτη Λέμβο, το 2015, στην σκάλα της Καμιάς, στην Βόρεια Λέσβο, την πρώτη Λέμβο να είναι μια κουκίδα στα 4 μίλια, στα 4 ανατολικά μίλια που χωρίζει την σκάλα της Καμιάς από τις ακτές της Τουρκίας, να πλησιάζει. Οι άνθρωποι, ενώ τους έβλεπες να αγωνιούν πραγματικά, γιατί αρκετοί από αυτούς δεν έχουν επαφή με τη θάλασσα, να προσπαθήσουν να σπρώξουν το νερό με τα χέρια τους, να κοπηλατήσουν με την βάρκα, και όταν έφτασαν στην παραλία, έσκυψαν οι περισσότεροι και φίλησαν
1: το
0: χώμα, γιατί αισθάνθηκαν ότι σώθηκαν. Λοιπόν, πρέπει να πούμε όμως Και κάτι άλλο το οποίο μας προκύπτει από την Κρήτη, εκτός από αφήξη μετάναστων, ναι, είχαμε και εντοπισμό 1.000 λίτρων παράνομου αλκοόλ, αλλά και 130 φιάλες για την παρασκευή αερίου γέλιου. Ήταν μια πολύ μεγάλη ποσότητα μη κανονικών αλκοολούχων ποτών ή γνωστές σε όλους μας μπόμπες που παρασκευάζονται.
1: Το αέριο γέλιο είναι που μου τράβηξε.
0: Το αέριο γέλιο
1: είναι
0: δυστυχώς,
1: αυτό που διοχετεύεται κάτι... στα μπάρ της,
0: ναι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο στα μάλια.
1: Στα μάλια,
0: έχει
1: στα μάλια συγκεκριμένα. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, με αυτά.
1: Με αυτά θα αποχαιρετήσουμε. Η κλεψίδρα άδειασε για αυτή την εβδομάδα. Τουλάχιστον για σένα, Αλέξανδρε, γιατί εγώ συνεχίζω από αύριο. Περάσαμε μια, θεωρώ, ενδιαφέρουσα εβδομάδα που έβγαλε και ειδήσεις και κάναμε και την πλάκα μας λίγο, γιατί είναι ακόμα Αύγουστος, παιδιά, και πρέπει λίγο να χαμογελάσουμε.
0: Και τα καλύτερα έρχονται, φίλες και φίλοι, διότι ακολουθεί η Στεφανία Κασίμη και Σπύρος Παπαδάκης. Από εμάς, καλή σας ημέρα.
1: Να περνάτε όμορφα.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψάχνει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το κύμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Η ώρα στο Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε.
13: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία και το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και υπό συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες ακόμη και τους 41 βαθμούς. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται σε 28 περιοχές της χώρας. Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στον πυρήνα θα βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος είναι να πάρουμε μέτρα που προκαλούν ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη, δήλωσε στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρο στο ντίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά την 31η Αυγούστου που λήγει ίσχυ της τρέχουσας υπουργικής απόφασης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση καθώς συνεχίζεται η κούρσα των διεθνών τιμών του πετρελαίου λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να ευθυγραμμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Με υπουργική απόφαση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα κοινοποιούν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμα χρέη. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα για όλα τα αφημί θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027.
10: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Την απόκτηση του 33χρονου αμυντικού Μπάμπη Λικογιάννη, που έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια, ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το μεσημέρι στα δυτικά υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Να είσαι λίγο προετοιμασμένος.
1: Τελευταία μέρα θα τα χαλάσω.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτάκι. Να είσαι λίγο προετοιμασμένος, Γιάννη μου, για το εξής. Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να μας δεις και τους δύο να παρατάμε τα μικρόφωνα και να τρέχουμε προς τις σκάλες.
1: Με βάλει ένα στοίχημα. Ποιος τρέχει πιο γρήγορα. Του λέω έκανα κατοστάρι. Έχω μετάλλια, φίλε μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο τέτοιο.
1: Έχω μετάλλια.
0: Ναι, στο γυναικείο.
1: Στο γυναικείο.
0: Εντάξει, οκ.
1: Κέρδιζα και άντρες όμως.
0: Ωραία.
1: Που δεν τρέχανε, βέβαια.
0: Ο στόχος είναι ο εξής. Ένα λεπτάκι για να το βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Έχουμε παραγγείλει καφεδάκια. Έτσι. Εκτός από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο καφέ της ημέρας. Προχωράμε για τον επόμενο. Σωστά, σωστά.
1: Εγώ δεν έχω πιει ένα εσπρεσάκι.
0: Ένα εσπρεσάκι. Εγώ έχω πιει πολλά εσπρεσάκια. Λοιπόν, σε διάφορες μορφές. Λέω να παραγγείλουμε αυτό. Έχω παραγγείλει, μου λέει. Λέω εντάξει, θα πάω εγώ. Όχι, μου λέει, θα πάω εγώ. Έτσι λέω, ρε παιδάκι μου, δεν. Εγώ θα πάω πιο. Όχι, μου λέει, εγώ πάω πιο γρήγορα. Ξέρω, εγώ πάω πιο γρήγορα. Οπότε την ώρα, εάν δείτε τελείως ξαφνικά να υπάρχει ένα κενό και να παίζει μόνο μουσική, να ξέρετε ότι θα τρέχουμε προς τα κάτω. Η βασική προϋπόθεση είναι η εξής.
1: Θα μισκοτωθούμε σκάλες.
0: Πρώτον,
1: να
0: μισκοτωθούμε. Και δεύτερον, κερδίζει τον αγώνα αυτός που έχει,
1: ναι,
0: και όλα όσα χρειάζεται να έχει για να πληρώσει κιόλας. Δηλαδή το να κατέβεις, ας πούμε, πρώτη.
1: Είναι πληρωμένοι κασέδες.
0: Θα πάω πρώτος να τους φέρω. Εντάξει, Γιάννη, έλεγα να χάσω. Αλλά τελικά θα κατέβω πρώτος. Πολλές, λοιπόν, πολλές καλημέρες, τι κάνετε.
1: 9 λεπτά μετά τις 11, εδώ είμαστε. Real FM 97 και 8. Κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και η κυρία Στεφανία Κασίμη, βεβαίως,
1: στο άλλο μικρόφωνο. Ο Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων.
0: Και η κυρία. Θέλεις να την πεις εσύ.
1: Όχι, βέβαια.
0: Πες εσύ,
1: η κυρία Βουγιουκλιώτη.
0: Μπράβο. Η κυρία Βουγιουκλιώτη, την είπαμε και οι δύο.
1: 2-11-200-8-200 του τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που πραγματικά το τελευταίο 48ωρο, δεν ξέρω για σένα, αλλά πάρα πολλά μηνύματα στα DM.
1: Στο έλεγα και έξω.
0: Ναι, ναι, DM που λέει και η κόρη μου, ναι, πολλά μηνύματα.
1: Τι είναι το DM, ξέρεις?
0: Ναι, ναι, ναι, είπα στην Άννα.
1: Τι σημαίνει DM?
0: Direct message.
1: Α, μπράβο, Σπύρο μου.
0: Α, τι πέρασες. Το ρεπορτάζ μου το δίνει ολόκληρο η κόρη μου, η Ανούλα μου. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματάκια σας. Οφείλω να σας πω ότι, ναι, εμένα θα μου λείψει αυτό το παλιό κόριτσο πάρα πολύ. Ραδιοφωνικά θα μου λείψει. Έτσι, διότι δεν, θα με τρώει στη μάπα, θα την τρώω.
1: Δεν θα μιλάμε 8 φορές, θα μιλάμε 7.
0: Θα μιλάμε 7 ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Σωστό, σωστό. Και θα μιλάμε και σε ώρες ανάποδες. Που μία θα με ξυπνάς εσύ, μία θα σε ξυπνάω εγώ. Γιατί είναι τελείως με τελείως ανάποδα τα ωράρια πλέον.
1: Λέγαμε με το Σπύρο ότι τελικά όσο κοιμάσαι νιστάζεις περισσότερο.
0: Ναι, το επιβεβαιώνω. Το επιβεβαιώνω.
1: Ενώ αν κοιμάσαι 4 ώρες την ημέρα είναι όλα καλά.
0: Είσαι μια χαρά. Μπαίνει σε μια ρουτίνα. Μπαίνει σε μια μανιέρα.
1: Μπαίνει να πέσεις κάτω.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Ναι, ναι.
0: Το θέμα είναι κοιτάς και τα όρια, τις αντοχές σου. Πόσο πιο αργά θα πέσεις χάμου.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και βλέπεις τους άλλους με πολύ λιγότερες ώρες και με πολύ περισσότερο ύπνο κατά τη διάρκεια του 24ωρου να πέφτουν κάτω πολύ νωρίτερα από σένα. Αξία ανεκτήμητη.
1: Αξία ανεκτήμητη. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα?
0: Α, περίμενε, πρώτα απ' όλα για να φύγει το τραγούδι. Έφυγε το τραγούδι. Α, παραμένει. Γιατί ακούμε σουραστέι ο σουραγκού.
1: Αυτό σου λέω ότι έχουμε σήμερα.
0: Ο σουραγκούρι,
1: ναι.
0: Το σουραγκούρι.
1: Ναι. Για πες για το.
0: Για βάλ τους. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Λοιπόν, αυτοί που ακούγονταν ήταν η The Class. Η φωνή που ακούγαμε ήταν του Τζο Στράμερ. Είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του John Graham Mellor. Βεβαίως με αυτό το όνομα δεν θα μπορούσες να πας πάρα πολύ μπροστά. Γι' αυτό και το λόγο το έκανε Τζο Στράμερ. Αλλά όσο και να πεις, φοβερό ταλέντο. Γεννήθηκε το 1952. Μας έχει αφήσει κάποιες από τις ωραιότερες μελωδίες στη ροκ μουσική, αυτός ο Άγγλος ρόκερ, ιδρυτής των Clash και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του βρετανικού punk. Έφυγε από κοντά μας το 2002, στις 22 του 2002, και γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952. Αυτή, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, οκ. Ξέρετε, η κατάρα του ροκ, να πούμε.
1: Η κατάρα του ροκ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, που φεύγουν τώρα. Εντάξει, οκ. Okay. Θα μπορούσε να είχε αφήσει ακόμα μεγαλύτερο έργο πίσω του ο Τζο Στράμερ. Αυτά. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε το 1938 ο Κένι Ρότζερς. Εδώ λέει ότι είναι Αμερικανός τραγουδιστής της country. Εμένα δεν ξέρω γιατί μου ήρθανε τα μπέργκερ.
1: Τα μπέργκερ. Τι έχεις πάθει.
0: Τα.
1: Μπριζολάκι.
0: Μπριζολάδικα είναι. Κοτοπουλάδικα δεν είναι τα Κένι Ρότζερς.
1: Κοτοπουλάδικα μπέργκερ.
0: Ναι, κάτι
1: μπριζολάκια είναι.
0: Έχει απ' όλα, ρε παιδί μου, σημασία, γιατί εμένα μου ήρθαν αυτά τα αμερικάνικα, ξέρεις.
1: Ναι, καταλαβαίνουμε, ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί, προφανώς κάτι έχει να κάνει με το... ναι. Έχει πολλές ενδιαφέρουσες γωνιές, πρέπει να σου πω, σήμερα το ημερολόγιο μας. 21 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Το 2004 η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαρία Τσουρφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο σε σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας μας.
1: Της Αθήνας.
0: Την ίδια μέρα η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται αργυρή Ολυμπιονίκη στη δισκοβολία. Ο Πύρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών. Σου έχω μια πολύ έτσι ωραία ιστορία με την Τασούλα Κελεσίδου.
1: Για πες.
0: Όταν κάποια στιγμή λοιπόν αυτοί οι Ολυμπιονίκες

0: γράφος,
1: όταν... Πλάκα έχει.
0: Ναι, έχει. Σου έχω κι άλλα, σου έχω πολλά τέτοια. Τα είπαμε και πέρσι, θα τα ξαναπούμε του.
1: Αυτό δεν το έχεις ξαναπεί.
0: Αυτό δεν το είχα πει, δεν είχε τύχει να πέσουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι, ξέρεις, 21 Αυγούστου το σαν σήμερα. Οπότε με την Τασούλα την Κελεσίδου δεν είχαμε μέσα στη χρονιά κάποια συνάντηση. Λοιπόν, το 1991 ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπάτσοφ δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από παραξικόπημα 60 ωρών που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές και το οποίο κατέρευσε μετά την έντονη λαϊκή αντίδραση. Το 1970 ιδρύεται ο ΣΕ. Κατήργησε τους δύο άλλους οργανισμούς, ΣΕΚ και ΣΠΑΠ. Δεν τα θυμάμαι εγώ καθόλου αυτά.
1: Βλέπεις το χέρι μου.
0: Ναι.
1: Σιδηρόδρομος, μία πληγή ανοιχτή.
0: Μία μόνιμη πληγή ανοιχτή. Και το 1866 σε Γενική Συνέλευση των Κρητών στα Σφακιά αποφασίζεται η ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση που θα διαρκέσει ως το 1869, χωρίς όμως επιτυχία.

0: Λοιπόν, κύριε Καραγευρέκη, κύριε Παπαδάκη.
1: Ναι, παρακαλώ, κύριε Ακασί μου.
0: Κοιτάξτε.
1: Παρακαλώ. Κοιτάμε και
0: οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου αυξάνονται.
1: Πού
0: συνέχεια.
1: Λοιπόν, πού φτάσανε, πες μου, πού φτάσανε.
0: Ναι, ναι, έχει ξεπεράσει τα 94 δολάρια το βαρελί, τιμή του πετρελαίου Brent. Λοιπόν, κάτσε να δούμε και τι θα πει ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Για τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν. Για, ναι, την οικονομική D-Day.
1: D-Day. Μ' αρέσουν οι ονομασίες τους.
0: Ανακοίνωσε ο Μπέισεν, το υπουργός.
1: Τρελαίνομαι με τις ονομασίες τους.
0: Ναι. Τρελαίνεσαι, λοιπόν. Ναι. Κάτσε να δούμε λοιπόν τι θα πει. Το θέμα είναι ότι θα αναλύσουμε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί στο Ιράν. Αλλά φαίνεται ότι η κυβέρνηση εξετάζει, δεν θα έλεγα εξετάζει, οριακά έχει κλειδώσει. Προσανατολίζεται, τι θες να πεις.
1: Κλείδωσε.
0: Μάλλον έχει κλειδώσει την παράταση,
1: ναι,
0: του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης.
1: Υπενθυμίζουμε ότι θα ξεκινήσουν πάλι οι βόλτες στην περιφέρεια, γενικότερα οι βόλτες παντού και σε διάφορες γειτονίες της Αθήνας. Με 2,1 αυτό δεν πας πουθενά.
0: Λοιπόν, αυτό το μέτρο της επιδότησης, θυμίζουμε, ύψος 10 λεπτών αναλύτρο μαζί με το ΦΠΑ, ισχύει από την 1η Αυγούστου και κανονικά ολοκληρώνεται 31 Αυγούστου. Οι αποφάσεις θα ληφθούν την άλλη εβδομάδα, οι οριστικές.
1: Έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο τη Δευτέρα. Ίσως και από το Υπουργικό, ναι, Συμβούλιο το πιο πιθανό.
0: Καταλαβαίνω, ναι, ότι από αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε, ότι μάλλον προφανώς αξιολογηθεί η πορεία των τιμών, θα αξιολογηθεί και το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης. Νομίζω, αν με ρωτάς, το έχουν ήδη υπολογίσει.
1: Έχει ζωρίσει το πράγμα, Στεφανία.
0: Το
1: έχει
0: έχουν ήδη υπολογίσει. Δηλαδή, αυτό με το δημοσιονομικό, νομίζω, το έχουν ήδη κρατήσει.
1: Μα εξακολουθεί.
0: Ένα κονδυλάκι.
1: Μα εξακολουθεί να υπάρχει ένα υπόλοιπο 200 εκατομμυρίων ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Είχαν δοθεί τα 30 εκατομμύρια, 20 με 30 εκατομμύρια ευρώ στην προηγούμενη επιδότηση. Υπάρχουν άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ ακριβώς για αυτό το λόγο.
0: Έχει, ακριβώς.
1: Λοιπόν, εάν δεν τα χρησιμοποιήσει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος, επαναλαμβάνω, θα ανέβει τουλάχιστον 2 φορές στη Θεσσαλονίκη.
0: Να συναντήσει παραγωγικούς φορείς και μετά για την ομιλία στη ΔΕΘ και τη συνέντευξη τύπου.
1: Θα έχει πάρα πολλές περιοδίες. Μην ξεχνάμε.
0: Και
1: είναι
0: όχι
1: η τελευταία
0: μόνο
1: χρονιά.
0: Ο κ. Μητσοτάκης και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι το εξής. Τις αποφάσεις και την υπογραφή την βάζει ο Πρωθυπουργός.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, οι υπουργοί, οι οποίοι, όπως λες, αν νομίζω
0: ότι είναι το λέω ότι πέρα από τον κ. Μητσοτάκη που θα βάζει στη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι έχει πολλές περιοδίες. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί εκεί στα δεξιά της Νουδού.
1: Ένα μικρό προβληματάκι.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα ένα μικρό προβληματάκι.
1: Μάλλον δύο μικρά προβληματάκια.
0: Δύο.
1: Ναι. Το ένα ακούει στο όνομα Αντώνη Σαμαράς και στο άλλο Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Οπότε πρέπει να. Πρέπει να βγάλουν αυτό το κονδύλι το οποίο το έχουν στο σιρταράκι.
1: Έτσι. Θεωρώ,
0: για αυτό το λόγο.
1: Θεωρώ, επειδή είναι Παρασκευούλα σήμερα και να το πούμε, και για μας με τη Στεφανία η Παρασκευούλα δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου.
0: Ναι.
1: Να το πούμε και αυτό.
0: Ναι, ναι, να το πούμε και αυτό. Αν δεν το καταλάβατε, δηλαδή τόσους μήνες, πρέπει να το καταλάβετε.
1: Η Παρασκευούλα
0: τώρα
1: είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου.
0: Ναι.
1: Τη Δευτέρα, ο κύριος

0: Μητσοτάκης λοιπόν έχει συγκαλέσει ήδη το Υπουργικό Συμβούλιο. Τα έχει απέναντί του τους υπουργούς του. Περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε την εισήγησή του.
1: Βέβαια.
0: Όταν λοιπόν η τιμή του ντίζελ βρίσκεται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης, αν μη τι άλλο, θα ξεκινήσει από αυτό.
1: Νομίζω ότι η διατήρηξη είναι πάρα πολύ πιθανή έως, θα έλεγα βέβαια, η διατήρηση της κρατικής στήριξης και τον Σεπτέμβριο. Για να αποφευθούν νέες ανατιμήσεις στην Αγγλία.
0: Έτσι.
1: Και είναι πραγματικά, ξέρεις κάτι, και ο Σεπτέμβριος είναι ένας κρίσιμος μήνας, γιατί είναι ο μήνας που ο κόσμος γυρίζει από τις καλοκαιρινές διακοπές και συνήθως υπάρχουν και αυξημένες καθημερινές μετακινήσεις το Σεπτέμβριο.
0: Σωστό.
1: Άρα υπάρχει και ειδικά σε σχέση με το καλοκαίρι. Γενικά ο Σεπτέμβριος υπάρχουν αυξημένες μετακινήσεις. Υπάρχει μια κινητικότητα πάντα το Σεπτέμβριο.
0: Υπάρχει μια κινητικότητα. Πρώτα απ' όλα ξεκινάνε τα σχολεία.
1: Ναι, παιδί. Ναι. Είναι πάντα κανείς δουλειές. Γενικότερα είναι αυτό, λένε τουλάχιστον. Και άρα υπάρχει κατ' επέκταση και ζήτηση για καύσιμα. Αυξημένη.
0: Έτσι. Να πούμε όσον αφορά στα χρηστικά.
1: Και συγγνώμη, και δεν είναι μόνο οι μετακινήσεις. Είναι και οι μεταφορές. Δηλαδή, γιατί μέσω των μεταφορών τελικά μπορεί να μετακυλιστεί και στη τελική τιμή των προϊόντων το πετρέλαιο.
0: Εκ των πραγμάτων, γι' αυτό το λόγο και δίνει έμφαση η κυβέρνηση στο κομμάτι του ντίζελ, διότι οι περισσότερες μεταφορές όλων αυτών των αγαθών που φτάνουν στην Αθήνα και γενικότερα στα αστικά κέντρα γίνεται δυστυχώς σε αυτή τη χώρα.
1: Άρα με
0: πετρελαιοκίνητα.
1: Ακριβώς. Άρα αν δεν υπάρξει κρατική στήριξη και μετακυλιστεί τελικά στην τελική τιμή και προϊόντων και υπηρεσιών το κόστος του πετρελαίου, θα ενισχυθούν οι πληθωριστικές πιέσεις. Νομίζω ότι είναι σαφές.
0: Ναι. Κύριε Καραγευρέκη, ανεβαίνει από σήμερα ο υδράργυρος στη χώρα, να ξέρεις. Πάρα πολύ. Έχει ήδη ανέβει. Ήδη δηλαδή ο υδράργυρος σκαρφαλώνει προς τα πάνω. Σκαρφαλώνει προς τα πάνω ο υδράργυρος, κύριε Καραγευρέκη. Δεν ξέρω αν. Ναι, και μέσα στο στούντιο αρχίζει να εξομοιώνεται η θερμοκρασία με τη θερμοκρασία έξω από το στούντιο. Δεν υπερβάλλω καθόλου, διότι αν κοιτάξετε λίγο δεξιά σας. Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κάνει ζέστη εδώ μέσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συμφωνώ.
0: Η θερμοκρασία λοιπόν σήμερα, επειδή ξεκινάει ένας μίνι καύσωνας. Τώρα μίνι καύσωνας. Πας περιπτώσει. Θα διαρκέσει όλο το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει ως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες, αγαπητή Στεφανία.
1: Αυτό είναι ο καύσωνας.
0: Στην Αττική ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 38 βαθμούς από αύριο έως την Τετάρτη. Τρένο θα πάει η ιστορία. Ενώ στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως στα παραθαλάσσια τμήματα, θα δείξει σαραντάρια. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα είναι ένα πολύ έτσι ζεστό διάστημα το επόμενο χρονικό διάστημα στη χώρα μας. Καλά θα περάσουμε, ωραία θα περάσουμε από Δευτέρα. Ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο.
1: Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει, ναι, σίγουρα. Εκτός από το κανονικό θερμόμετρο. Και ναι, νομίζω ότι όλα τα κόμματα βρίσκονται έτσι, καταστρώνουν όλο το σχεδιασμό τους και με αφετηρία την επικείμενη ΔΕΘ, αλλά έτσι και γενικότερα την υπόλοιπη, τους επόμενους μήνες, γιατί όπως έχουμε πει, είναι σίγουρο ότι είναι προεκλογική χρονιά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το θέμα είναι πότε θα γίνουν οι εκλογές, αλλά όλοι σχεδιάζουν την τακτική τους απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους. Στο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, ήταν όλο το καλοκαίρι εδώ.
0: Ναι.
1: Καφές, πρωινός, όλα τα πάντα.
0: Α.
1: Ένα συντάζ.
0: Και είναι και το κτίριο κιόλας από ενεργειακά.
1: Δεν ξέρω τώρα για το κτίριο, αλλά δροσερό δεν ξέρω.
0: Άσε που μπορεί να έχει στο μυαλό του.
1: Τώρα έχει.
0: Άμα φύγουν και το αφήσουν το
1: κτίριο. Μην το πάρει κανένας άλλος.
0: Μην βρεθεί κανένας άλλος μέσα τελείως.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να
0: συμβεί. Και αυτά είναι ζητήματα.
1: Πάντως, όντως ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ οι περισσότεροι εδώ.
0: Κάνανε δουλίτσα και αυτό.
1: Κάνανε δουλίτσα, ναι.
0: Και ο κύριος Παπάς προχθές ποτέ.
1: Ναι, άρα βάλανε το Μεάρχης ξανά. Έγινε ένα σχηματισμό, α πούμε. Πήρε ο κάποιος, ο καθένας, δασχηματισμός δεν έγινε γιατί είναι λίγο πιο λίγη πια. Οπότε πήρε ο καθένας τους αρμοδιότητες.
0: Από ό,τι είδα, συγκεντρώνεται ας πούμε σε ένα πρόσωπο, μπορεί να συγκεντρώνονται και 2-3 τομείς.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Είναι πιο λίγοι, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, οι διεργασίες για συγκλήσεις και συνεργασίες, μας το είπε και ο κύριος Παπάς, είναι σε εξέλιξη.
0: Με συγχωρείς, εγώ το πάω ανοιχτά στον αέρα.
1: Πολύ ανοιχτά το είπαμε, βεβαίως.
0: Οι νεοαριστερίτες, οι πρώην μάλλον τη νέα.
1: Έχει κλείψει ο λόγος.
0: Έχει κλείψει ο λόγος. Ποιος ήταν ο λόγος? Ο κύριος Κασελάκης δεν ήταν, καλά δεν θυμάμαι.
1: Καλά
0: θυμάμαι. Άρα ο κύριος Κασελάκης με το ΣΥΡΙΖΑ έχει όση σχέση έχω εγώ με το διάστημα.
1: Βέβαια, ο κύριος Κασελάκης έχει βγει καιρό, θα μπορούσε να είχε γυρίσει και πριν.
0: Το παν.
1: Είναι το timing.
0: Ναι, είναι το timing. Άκου λίγο το βιολιστή στη στέγη, σε παρακαλώ. Άκου λίγο. Αφιερωμένο, διότι στην πολιτική ζωή το παν είναι αυτό το οποίο είπες λίγα δευτερόλεπτα πριν. Το
1: είναι
0: timing.
1: Το timing, είναι ακριβώς. Το timing.
0: Τώρα είναι το καταλληλότερο
1: ίσως,
0: timing.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει.
0: Δεν είναι τώρα το καταλληλότερο
1: έτσι,
0: timing.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν ήταν το καταλληλότερο timing
1: τότε.
0: Πριν από 2 μήνες που αν πήγαιναν όλοι μαζί θα ξαναέπαιρναν την αξιωματική αντιπολίτευση και ενδεχομένως να ήταν τελείως διαφορετική η ιστορία.
1: Όχι.
0: Όχι. Τώρα είναι το timing.
1: Τώρα είναι πιο σωστό.
0: Που έτσι. Το τραβάμε από τα μαλλιά.
1: Έτσι,
0: σωστό.
1: Έτσι λέω εγώ.
0: Ναι. Έτσι, λες
1: έτσι λένε και αυτοί, άρα έτσι είναι.
0: Άρα έτσι είναι. Σωστά. Σωστά. Σωστά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια άλλη ανάλυση παραπάνω.
1: Δεν κάνει άλλο σχόλιο, δεν χρειάζεται.
0: Κανένα απολύτω.
1: Πάντω θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα ακούσουμε και στην ΔΕΘ και από το ΠΑΣΟΚ και από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Ενώ σε σχέση με τις εξαγγελίες, να δούμε τι πρόγραμμα θα παρουσιάσουν. Τη Θεσσαλονίκη πάντα δεν χαρακτηρίζεται λίγο, είσαι πολύ πιο έμπειρος αυτά, λίγο έτσι από μια...
0: Ποιος είναι?
1: Θεσσαλονίκη. Από μια παροχολογία. Όχι, Θεσσαλονίκη δεν είναι πιο εμπειρία, είσαι πιο έμπειρος.
0: Από τη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν
0: μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
0: Αυτή έχει και τον πύργο το λευκό. Εγώ δεν έχω. Τέλος ένα μικρό πυργισκάκι.
1: Γενικότερα, επειδή είναι και προεκλογική χρονιά. Τώρα δεν ξέρω πώς η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει ότι θα κινηθεί στη ΔΕΔ στην κατεύθυνση προεκλογική, αλλά όχι τη παραχολογική στρατηγική. Αυτό.
0: Η κυβέρνηση.
1: Έτσι λέει. Πώς γίνεται τώρα αυτό δεν ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Και προεκλογική και όχι παροχολογική.
0: Συγγνώμη, δηλαδή θα διαψεύσουν το ρεπορτάζ το οποίο λέμε εδώ και
1: αυτό
0: τόσο καιρό.
1: Λέω, αυτό δεν είναι παροχολογία.
0: Όχι, ρε παιδάκι,
1: είναι...
0: μου
1: δεν είναι. Τι είναι, δεν ξέρω.
0: Ακούστε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ.
1: Ότι θα δώσουμε κάτι, αλλά όχι ό,τι μπορώ.
0: Μισό λεπτό.
1: Ό,τι μπορώ, όχι ότι...
0: Μισό λεπτό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα μας ρίξετε τώρα στα βράχια, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε πει ότι στην ομιλία σας θα κάνετε εξαγγελίες τετραετίας.
1: Ναι,
0: όμορφα. Με στόχο την επόμενη τετραετία και όλα τα σχετικά. Τα συμφωνήσαμε. Αλλά και μία σειρά πραγμάτων τα οποία θα εφαρμοστούν άμεσα. Όταν λέμε άμεσα, θα ψηφιστούν στον προϋπολογισμό για το 2000. Άπαμε τέτοιο.
1: Σε συναπλιακό. 27 έχουμε το χρόνο.
0: Ναι, αυτό λέω. Αλλά ο προϋπολογισμός που θα ψηφιστεί το Δεκέμβρη του 26 θα είναι για το 27. Σωστά.
1: Ναι, σωστά. Σου θύμισα το έτος επειδή έκανε και τη χεράκια. Ναι.
0: Όχι, τα χεράκια τα έκανα επειδή μου έκανε ο Καραγκεβρέκης έτσι.
1: Ότι πάμε για διάλειμμα. Ναι.
0: Αυτό εννοούσε.
1: Ναι, δεν εννοούσε.
0: Εγώ νόμιζα ότι ήθελε να συντονιστούμε με το ρυθμό του τραγουδιού.
1: Το θέμα είναι ότι προφανώς θα στοχεύσει και στο μεσαίο χώρο. Αλλά
0: δεν πάει με το τραγούδι. Σωστό.
1: Θα θέλει να κρατήσει μια απόσταση γιατί θεωρητικά πιστεύει το Πασόκ και ο Τσίπρας θα είναι λίγο πιο θα είναι αυτό δεν παροχολογική πολιτική.
0: Δεν ισχύει το γεγονός ότι
2: είναι Κεφαλονιά 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
0: Ότι όμως όλα τα υπόλοιπα.
1: Πάμε.
0: Κενό, ναι, δικό σας.
2: Real FM.
3: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
4: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο. Για το proficiency του γιού μου.
3: Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
5: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
6: Τα τεστ τους, χημεία και βιολογία, είναι έργα τέχνης.
5: Αυτά και έναν ακόμη τοίχο.
6: πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
7: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί. Κανείς δεν μπορεί να φύγει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ομοιραίους διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρ του suspense, Tom Hiddle. «Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα», μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία, με τον υδράργυρο το Σαββατοκύριακο να αναμένεται να αγγίξει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερα στο real.gr. Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στόχος είναι να πάρουμε μέτρα που προκαλούν ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη, δήλωσε στον σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Θεσπίζεται σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών με υπουργική απόφαση. Στις 3 επισημάνσεις ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει πάροχο εάν δεν τακτοποιήσει τις οφειλές του. Ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στον Παύλο από το Ντίζελντορφ. Καλημέρα, λέει, καλό Σαββατοκύριακο και κρίμα, ήσασταν πολύ ωραίο δίδυμο. Θα παραμείνουμε πολύ ωραίο δίδυμο, απλά σε ξεχωριστά δίδυμα.
1: Έχεις βαλθεί να με τρελάνεις μαζί με τον Καραγευρέκη σήμερα. Βάζετε τη μουσική αυτή επιτηδές.
0: Τραγουδάρα, τραγουδί εννοείς επιτηδές. Run to the hills. Μιχάλη μου, να ξέρεις ότι η ποιότητα δεν χάνεται ποτέ.
1: Ποιότητα δεν
0: χάνεται. Ποτέ, Μιχάλη μου. Ποτέ.
1: Καλημέρα και στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια.
0: Γεια σου, Θανάση, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου, συνονόματε Σπύρο, Στεφανία και Σπυράκο. Καλημέρα, πολύ μου αρέσει το Σπυράκο. Πάρα
1: αρέσει,
0: πολύ.
1: Αρέσει,
0: ναι.
1: Καλέ, ο Παύλο λέει: είδε τον Ντίζελ στο βενζινάδικο για 2,42. Χριστό και Παναγία. Πού το είδε
0: στο Ντίζελ το αυτό, είδε αυτό. Μια χαρά πας, μια χαρά πηγαίνετε εκεί στη Γερμανία.
1: Εξαιρετικά. Καλημέρα στον Καβοντορίτη.
0: Γίνεται ένα πανικό εδώ. Γεια σου, ρε Τόρπη, καλημέρα. Πολλές καλημέρες.
1: Το Real Blogger λέει: βαρέθηκα να ακούω για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από την ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Ας αποφορούν το 27 και όχι το σήμερα που τα πράγματα είναι πιεστικά. Αν δεχτούμε τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία δεν βγάζει αυτοδυναμία, άρα ούτε κυβέρνηση. Διαρωτώ με λοιπόν πώς θα πραγματοποιηθούν οι υποσχέσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Πας εξήγηση δεκτή.
0: Μα θα ψηφιστούν αυτά στο τέλη του Δεκέμβρη. Δεκέμβρη του 2026 στον κρατικό προϋπολογισμό. Λοιπόν, δεν είναι. Και από εκεί και έπειτα τώρα, εάν το αποτέλεσμα.
1: Εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν θα κάνει εκλογές.
0: Ασφαλώς. Από εκεί και. Να έχει ποτίσει λίγο και η τσεπούλα με τα διάφορα. Δηλαδή να έχουμε καταλάβει αυτή τη διαφορά.
1: Βέβαια.
0: Το πριν με το μετά, όπως είναι και στο Instagram. Για δώστε εδώ. Εχθές λοιπόν, κατόπιν της συνέντευξης, της δημόσιας συζήτησης που είχαμε με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο και την παρέμβαση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και ασφαλώς δημοσιογράφου με κεφαλαία όλα τα γράμματα Γιώργου Αυτιά μέσω μηνυμάτων, είπαμε και συντονιστήκαμε όλοι και δεσμευθήκαμε όλοι στον αέρα ότι σήμερα θα έχουμε ένα debate ανάμεσα στον κύριο Μητρόπουλο και στον κύριο Αυτιά. Δυστυχώς οι υποχρεώσεις του κυρίου Μητρόπουλου την τελευταία στιγμή δεν του επίτρεψαν να είναι εδώ σε αυτό το debate. Έχουμε όμως μόνο τον κύριο Γιώργο Αυτιά,
1: ναι.
0: Που από μόνος του αποτελεί μια κατηγορία,
1: λοιπόν,
0: για να δώσει απαντήσεις και επειδή στέλνετε συγγνώμη και μηνύματα. Απλά ρε παιδιά, με τον Καραγευρέκη έξω στο διάλειμμα θυμηθήκαμε τα παιδικά μας χρόνια. Και τους Iron Maiden. Γι' αυτό βάλαμε το Run to the Hills.
1: Από το πρωί με το Metal και τη Rock.
0: Γι' αυτό βάλαμε το Run to the Hills. Αμέσως στέλνετε μηνύματα ότι για όνομα του Θεού και της Παναγίας.
1: Λοιπόν.
0: Ο κύριος Γιώργος Αυτιάς.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Αυτιά.
2: Καλημέρα, Στεφανία. Καλημέρα, Σπύρο. Μη μαλώνεις τη Στεφανία, Σπύρο.
0: Εγώ καλέ τη Στεφανία να τη μαλώνω.
2: Τι μαλώνεις, είναι απτυχίο εγώ από τη Σάμμο. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά και αυτή η δυναμική σας μ' αρέσει πάρα πολύ. Καταρχήν δεν υπάρχει debate με τον Αλέξη.
0: Όχι, debate, κατάλαβες, με την έννοια.
1: Ραδιοφωνικό εννοώ.
0: Ραδιοφωνικό debate.
2: 34
0: ναι.
2: Χρόνια.
0: Πρώτα απ' όλα, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, γιατί αναφέρθηκες στις χιώτικες ρίζες της.
2: Ναι.
0: Αλλά να σου πω ότι κατά το ίμιση είναι δικιά μου, είναι λακώνησα.
1: Είναι λακώνησα είμαι από τον μπαμπά, από τη. Ναι, ήμουνα... από τη μαμά είμαι.
0: Οπότε ξέρεις εμείς οι λάκωνες πόσο πολύ σεβόμαστε τη λακώνησα όλες τις γυναίκες, αλλά πολύ περισσότερο τις λακώνησες.
2: Ήμουνα τρεις μέρες στη Χίο γιατί πήγα να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Έχω πάει σε 42 περιοχές, παιδιά, τα δύο τελευταία χρόνια. Γιατί δεν θέλω να πάω προεκλογικά πάλι να με ξαναδούν. Πάω τώρα, καταγράφω. Για παράδειγμα, η Χίος δεν έχει ΚΤΕΛ. Το ξέρετε.
1: Για πείτε μας, κύριε Αυτιά, για αυτό το θέμα, γιατί μας έχουν λοιπόν, στείλει και εμείς. Πείτε μας για αυτό. Δεν έχει ΚΤΕΛ.
2: Δεν έχει ΚΤΕΛ. Την πρώτη μέρα λοιπόν που πάτησα το πόδι μου στη Χίο, με κάλεσε το ραδιόφωνο της Αλήθειας. Είναι μια πολύ καλή εφημερίδα, ένας πολύ καλός συνάδελφος, ο κύριος Κίμας, και μου θέσανε το θέμα. Λέω μισό λεπτό, είναι αυτό που κάνετε εσείς, το έκανα και εγώ 34 χρόνια. Λέω να βγάλουμε τον Περιφερειάρχη το τηλέφωνο και να βγάλουμε και τον Δήμαρχο. Βγαίνει ο Περιφερειάρχης, καλημέρα σας. Αυτός νόμιζε ότι θα του πω ότι κάνεις χρόνια πολλά κλπ. Του λέω πόσα λεφτά θα βγάλεις για το ΚΤΕΛ. Και λέει 200.000 ευρώ. Ταυτόχρονα ο Δήμαρχος λέει 100. Σου λέω παιδιά, ακούστε να δείτε. Πρέπει το ΚΤΕΛ να λειτουργήσει γιατί, το ξέρει η Στεφανία.
1: Φοιτητές έχουν πρόβλημα μεγάλο.
2: Και οι φοιτητές, αλλά και οι γέροντες, Στεφανία.
1: Βέβαια, και βέβαια και οι γέροντες.
2: Δεν μπορούν να πάνε στο κέντρο υγείας και στο νοσοκομείο. Και τους είπα μια απλή πρόταση. Με 400.000 ευρώ μπορείτε να πάρετε ένα πουλμανάκι Τρίτη στη Βόρειο Χίο, να μοιράσετε τις μέρες ώστε να μπορούν οι ηλικιωμένοι το πρωί να πηγαίνουν στο νοσοκομείο και το απόγευμα για έκτακτα περιστατικά. Ήδη ο κύριος Νύχτας, ότι περιφερειάρχης, επικοινώνησε μαζί μου και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Γιατί αυτή την πρόταση τη δέχτηκε το Υπουργείο Μεταφορών. Παιδιά, να σας πω κάτι. Η αμεσότητά σας έχει, και αυτό οφείλεται στον Νίκο Χατζηνικολάου που όρισε αυτή τη γραμμή, να ακούγονται όλοι, να έχετε άμεση παρέμβαση, γιατί αυτό μένει, παιδιά. Και θα σας πω και κάτι άλλο. 34 χρόνια μπόρεσα και άλλαξα πολλούς ασφαλιστικούς νόμους. Το μόνο που δεν πρόλαβα να κάνω είναι μείωση της έκτακτης φοράς αλληλεγγύης και να μπορέσω να επιστρέψω τα δώρα με πίεση. Ξέρετε γιατί? Ήρθε ένα χαρτί, παιδιά.
1: Ναι.
2: Από τι χρωστάμε. Από, ναι. από το Οικονομικό Συμβούλιο μέχρι το 2070, Σπύρο μου, mm-hmm. 230 δις. Αυτά πρέπει να γυρίσουν πίσω. Ξέρεις γιατί? Γιατί αν δεν γυρίζεις έστω και 10 δισεκατομμύρια πίσω, όταν θα στρέψεις το πρόσωπο στις αγορές, αν χρειαστεί ανάγκη, δεν θα πάρεις τίποτα. Θα πει όμως ο κόσμος ο απλός, κάτσε βρε Γιώργο, εγώ πλήρωνα εισφορές και τώρα καταργηθήκαν τα δώρα μου. Παιδιά, ακούστε κάτι. Δούλευα 4 ώρες για να σας πω 2 πραγματάκια. Πριν το 2010 δινόταν όλα τα δώρα.
1: Ναι. 13, πάμε να δούμε το ιστορικό λίγο.
2: Μπράβο. Το Μάρτιο του 10, με το νόμο 38-33, τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας μειώθηκαν 30%. Το Μάρτιο του 10 έγινε αυτό. Το Μάιο του 10, παιδιά, είχαμε τι. Καθορίστηκαν 500 ευρώ για τα Χριστούγεννα, 250 ευρώ για το Πάσχα και 250 ευρώ για το καλοκαίρι. Το επίδομα αδείας. Το 2010 τώρα, τα δώρα περιορίστηκαν 400 ευρώ για τα Χριστούγεννα, 200 για το Πάσχα, 200 για την άδεια ρίστο, 800 ευρώ. Και το Νοέμβριο του 12, παιδιά, ήρθε η πλήρης κατάργηση των δώρων. Προσέξτε, ήμουνα στο Alter. Μου έρχεται ένα μήνυμα, ένα πολύ σημαντικό μήνυμα από ανώτατο παράγοντα της Ευρώπης. Και μου λέει την Παρασκευή κόβονται τα δώρα. Εγώ το είπα την Τετάρτη. Τετάρτη μεσημέρι βγαίνει ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος και με διαψεύδει. Και Παρασκευή, παιδιά, από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή πέρασα τα πάθη του Χριστού. Και την Παρασκευή ανακοινώνεται η πλήρης κατάργηση. Το ξέρα εγώ και ο Μητρόπουλος. Και βγήκαμε Παρασκευή και το είπαμε. Έτσι μάλιστα. Λοιπόν, mm-hmm. από το 13 και μετά έπαψαν οι υπάλληλοι και συνταξιούχοι πληρωμένα λεφτά, Σπύρο και Στεφανία, να έχουν αυτά τα δώρα. Και έρχεται το 19 τώρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το δικαστήριο αποφασίζει. Το 19 λοιπόν, 15 πρώτου του 19, το ΣΤΕ δίκαζε το αίτημα συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων για να επιστραφούν τα δώρα. Εκείνη τη μέρα την έχει την επιστολή η Στεφανία, την είχε ο Λέξο Μητρόπουλος γιατί δίκαζε και πάει επιστολή από το Τζακαλώτο, προσέξτε παιδιά, με αριθμό πρωτοκόλλου 2 κάθετος 18 17 κάθετος ΔΕΠ και κοινοποιείται και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και λέει κάθεστε.
1: Ναι.
2: Η επανεχορήγηση, είναι στην τρίτη σελίδα αυτό, η επαναχορήγηση του δώρου θα οδηγήσει σε πρόβλημα μη επίστευξης δημοσιονομικού στόχου συνοδευόμενη από την μη εφαρμόσιμη ως άνω μέτρων ελάφρυνσης του δημοσίου χρέους και θα καταστήσει το δημόσιο χρέος μη βιώσιμο. Γι' αυτό συνεπάγεται και καταλαβαίνετε τώρα. Αυτό πάνω έλεγε Σπύρο, δες το αυτό πώς έλεγε στη Στεφανία, εξαιρετικός επίγον να σταλεί αυθημερών με αγγελιοφόρο. Έδινε εντολή το Υπουργείο Οικονομικών στο ΣΤΕ. Ξέρετε ποιος δίκαζε? Η προηγούμενη πρόεδρος Δημοκρατίας.
0: Η κυρία Σακελαροπούλου.
1: Ναι. Το έλεγε και χθες ο κύριος Μητρόπουλος.
2: Έδινε εντολή. Ο Υπουργός Οικονομικών αυτό παγορεύεται. Μην τα δώστε, γιατί θα φύγουμε, θα παρεκτραπούμε. Και αυτό το πράγμα, παιδιά, έγινε τι. ήταν απίστευτο. Το βλέπαμε και δεν το πιστεύαμε. Και η τότε δικαστική εξουσία έμεινε στήλη άλατος.
0: Αν μου επιτρέπει, Στεφανία, ναι, εγώ θέλω να.
2: Το ιστορικό.
0: Ναι, πολύ καλά κάνατε.
2: Γιατί, Σπύρο μου, να σου πω κάτι. Εμένα ο πατέρας μου ήταν καπιτάνιος. Τον έζησα πολύ λίγο. Πλήρωνε 200.000 δραχμές το μήνα ασφάλιστρα. Ξέρεις πόση σύνταξη πήρε, 1.000 ευρώ.
1: Να. Κυρία
0: και πόσες τέτοιες περιπτώσεις τώρα.
2: Μισό
0: λεπτό διατηρώ το δικαίωμα. Μία ερώτηση θέλω να κάνω στον Γιώργο.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι περιμέναμε 2,5 χρόνια να πάρει η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας απόφαση.
2: Ναι.
0: Την απόφαση λοιπόν την πήρε τώρα.
2: Ναι.
0: Και αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο αυτή τη χρονική στιγμή λήφθηκε, ανακοινώθηκε η συγκεκριμένη απόφαση. Για να πλήξει την κυβέρνηση, η ανεξάρτητη.
1: Μα η κυβέρνηση μπορεί να πάρει.
0: Μισό λεπτό. Ή μήπως.
2: Ρώτα, πάρε ένα τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Τους ανώτερους δικαστές θα σε απαντήσουν οι ίδιοι.
0: Ή μήπως είναι ένα πάρα πολύ καλό timing, διότι αυτή η απόφαση μπορεί να αναιρεθεί εντός εισαγωγικών με μια πολιτική απόφαση.
1: Σωστά, και να βγει και από πάνω.
2: Ωραίο ερώτημα. Εγώ θα σου μιλήσω οικονομικά.
0: Ναι.
2: Το γιατί καθυστερήσανε, σηκώνεις το τηλέφωνο.
0: Ωραία.
2: Εγώ αυτό έκανα μια ζωή και ρώταγα, κύριε Πρόεδρε, γιατί καθυστέρησε αυτό. Έτσι. Το δεύτερο.
0: Το δεύτερο λοιπόν.
2: Η Ευρώπη, Σπύρο, για Στεφανία, και το ξέρετε πολύ καλά, και όταν πήγα, γιατί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με όρισε εισηγητή του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Και τώρα αυτό το θέμα το βάζω πάλι. Ρώτησα το εξής. Τι περιθώρια έχει η Ελλάδα να κινείται? 2-5 δις το χρόνο.
1: Ναι.
2: 1 δις για μισθούς και συντάξεις. 1 δις για μισθούς και συντάξεις. 1 δις για λειτουργία του κράτους. 1 δις για έκτακτα γεγονότα. Είχε 500 εκατομμύρια στο ταμείο και είχε επιβληθεί επί Τσίπρα. Γιατί του πανεμάζεψε λεφτά για να μην ξανακλείσουν οι τράπεζες. Έβαλε φόρους λοιπόν και δανείστηκε κιόλας και μάζεψε 35 δις.
0: Ναι.
2: Αν ξεφύγεις πάνω από τα 3,5, έχεις θέμα. Πας σε μνημόνιο.
1: Ναι.
2: Τι σου λέει,
0: δεν φτιάξε
2: πλεόνασμα. Ναι. Περίμενε.
0: Ωραία. Ναι.
2: Του λέει, φτιάξε πλεόνασμα για να μπορείς να το χορηγείς. Κοίτα όμως, μας ακούει και ο Μητρόπουλος τώρα, τα απεκάλυψε ο Μητρόπουλος. Με νόμο του 18, η κυβέρνηση Τσίπρα δέχτηκε το 60% του πλεονάσματος να πηγαίνει στο χρέος. Δηλαδή από τα 5 δις του πλεονάσματος, 5-6-30 πάει στο χρέος. Το 30% να πηγαίνει στο μαξιλάρι και ένα 10% να πηγαίνει στον κόσμο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν. Επίσης θα σας αποκαλύψω κάτι άλλο. Η μέρα που άρχισε ο πόλεμος στο Ιράν, ζήτησα από τους οικονομικούς επιτρόπους να υπάρξει τι? Ρήτρα διαφυγής από το κόστος του πολέμου. Δηλαδή τι? Ό,τι δαπάνη είχε η κάθε χώρα. Πρόσθετη, είδατε που πάνε τα καύσιμα στο Θεό. Και ο Τραμπ τραγουδάει.
0: Μάλιστα.
2: Ό,τι δαπάνη υπάρχει, να μπορούν να πληρώνουν οι χώρες, ώστε να, ο πολίτης να ανακουφίζεται. Ξέρεις ποια ήταν η απάντηση?
0: Με
2: καιρό ειρήνης αυξήσατε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί το κάνατε? Και επίσης, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί χρωστάτε 230 δις. Παιδιά, ξεραίνεσαι στον τόπο. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα εδώ. Τι περιθώριο έχει να κάνει? Πάει στη ΔΕΘ. Σωστά.
1: Σωστά.
2: Μάλλον είμαστε στα 2 δις. Γιατί λέω μάλλον? Γιατί μπορέσαμε μέσα από τη ρήτρα των αμυντικών δαπανών να βγουν 500 εκατομμύρια για ηλεκτρική διασύνδεση, ώστε αυτό να τρέξει για να μειωθεί η τιμή του ρεύματος. Αυτό το έχουμε κουβεντιάσει και με τον Νίκο τον Χατζηνικολάου, άρθρο στη Real, και με τον Γιάννη τον Παπαγιάννη. Και παράλληλα, αν υπάρχει περιθώριο να ελαφρυνθεί η μεσαία τάξη, δηλαδή ο φόρος, η προκαταβολή του φόρου να μειωθεί για νομικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες, και παράλληλα, παιδιά, να.
1: Αυτό το παράλογο πράγμα, βέβαια, με την προκαταβολή.
2: Εντάξει, και ισχύει στην Ευρώπη, Στεφανία, αλλά πώς ισχύει? Ισχύει ένα τρίμηνο. Λέει, Σπύρο Παπαδάκη, πόσα έβγαλες αυτό το τρίμηνο? Έβγαλα 100.000 ευρώ. Μάλιστα. Η προκαταβολή σου φόρου για αυτό το τρίμηνο είναι τόσο. Γιατί το επόμενο τρίμηνο ο Παπαδάκης μπορεί να μην έχει ο Σπύρος να μην έχει έσοδα, άρα η προκαταβολή μηδέν. Να λοιπόν που το γαλλικό σχέδιο είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η Στεφανία φέτος.
0: Και είναι και διαφορετικά τα δεδομένα, βέβαια.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: για, σε σχέση με αυτή την απόφαση του ΣΤΕΣ, συγγνώμη που διακόπτω, λέει η απόφαση, ότι το σκεπτικό μάλλον, ότι ελήφθη με γνώμονα, αυτό αναφέρεται, τη δημοσιονομική πορεία της χώρας.
2: Ναι, και επίσης λέει και κάτι άλλο, το οποίο ξεχνούν μερικοί, ότι το δημόσιο έχει ισοσκελίσει τις αυξήσεις που έχει πάρει από το 19, αλλά δεν βάζει μέσα την ακρίβεια που υπάρχει. Καταλαβατε. Δηλαδή, δόθηκαν αυξήσεις από το 19 και μετά. Δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια. Πολιτικός που λέει ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, θα πρέπει να μας αποδείξει ότι δίνονται τα δώρα, φύγαν οι φόροι, φύγαν οι χιλιαδιό. Δεν είναι να βγάζεις τη γραβατούλα στο Ζάπιο για 10 λεπτά να λες θα σε έβγαλα από τα μνημόνια και να κοροϊδεύεις τον κόσμο. Καταλαβαίνετε σε ποιον απευθύνομαι.
1: Άρα, δεν είναι, γιατί είμαστε. Δεν καταλαβαίνω.
0: Στον κύριο Τσίπρα.
1: Στον κύριο Τσίπρα, εγώ καταλαβαίνω που απευθύνεται.
0: Όταν μιλάμε για γραβάτα, πάει απευθεία σου.
2: Παιδιά μου, ένα λεπτό.
1: Άρα τελικά τι είναι, έχουμε βγει, δεν έχουμε βγει. Δεν έχουμε βγει.
2: Γιατί δεν πληρώνει ένθια, δεν πληρώνει συνταξιούχοι. Δεν έχουν περικοπή δώρων.
1: Άρα είναι κανονικό το σκεπτικό δηλαδή της ολομέλειας ότι δικαιολογείται η επιλογή αυτή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα από λόγους δημοσίου συμφέροντε μόνο... που συνδέονται με τη δημοσιονομική ευστάθεια.
2: Δεν είναι μόνο τα δώρα, Στεφανία.
1: Εγώ μιλάω τώρα για την απόφαση.
2: Έχεις δει τον κατάλογο, σου λέει μου χρωστάτε 230 δις έως το 2070. Δημοσιονομικό Συμβούλιο της χώρας. Τα πιο ανώτατη αρχή για να δείχνει πόσο χρωστάει η Ελλάδα. Είναι μόνο το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και κύριοι, πρέπει να αποπληρώνετε. Γι' αυτό βγήκε και είπε, δίνω 10 δις μπροστά. Γιατί, για να κερδίζω 360 εκατομμύρια το χρόνο, να τα μοιράζω στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο ότι προπληρώνεις. Εμένα με έπιασε ένας φίλος.
1: Άρα τι έχουμε βγάλει από πάνω μας. Το μόνο που έχουμε βγάλει είναι τη ρετσινιά της ενισχυμένης υποπτίας. Τι?
2: Θα σου πω. Έχουμε
0: βασικό είναι και αυτό όμως. Και έχουμε κερδίσει την αξιοπιστία μας.
2: Προσέξτε. Έχουμε διώξει τον Δωνοτό Σπύρο, μην βιάζεσαι.
0: Ναι.
2: Γιατί εάν μια τηλεοπτική εκπομπή και μια δικαστική απόφαση μπορούσε να ορίσει την οικονομία της χώρας, θα ήμασταν οι καλύτεροι.
0: Σωστό.
2: Διώξαμε τον Δωνοτό Σπύρο, το αποπληρώσαμε και πήγε, να μην πω που πήγε. Έφυγε από πάνω μας, 32 δισεκατομμυριάκια ήτανε. Τώρα αποπληρώνουμε ακόμη το πρώτο και ένα μέρος του δευτέρου. Από το δεύτερο δανειστήκαμε 121 δισεκατομμύρια και με το τρίτο του Τσίπρα δανειστήκαμε 61 συν 30 κάτι παραλυπόμενα γύρω στα 100, που ήταν αχρίαστο το τρίτο. Άρα το Δημοσιονομικό Συμβούλιο της χώρας, βγάλτε τον επικεφαλή σας να σας τα πει, λέει κύριοι, πρέπει μέχρι το 70.
0: Και Γιώργο μου, να κλείσουμε με αυτό σε παρακαλώ.
2: Μπράβο,
0: γιατί αρχίζει να μας πιέζει ο χρόνος.
2: Και εμένα με πιέζει, ξέρεις τι βάρος έχω στήρω.
0: Το ξέρω.
2: Θα σου πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Αυτός ο κόσμος πλήρωσε εισφορές, Σπύρο. Και ήρθανε 3 μνημόνια και τον πήγανε στον πάτο της θάλασσας. Αυτή είναι μια μεγάλη μάχη της χώρας. Πρέπει να τη δώσουμε και να την κερδίσουμε. Και κλείνω. Κόμμα που δεν θα στείλει στο λογιστήριο του κράτους τι προτείνει για τις εκλογές.
1: Όχι, τι προτείνει κοστολογημένο. Προσπαθώ να για να κλείσουμε απλώς με την πρόορη αποπληρωμή. Ναι, κλείνουμε, εντάξει. Γιατί αυτά τα χρήματα δεν μπορούσαν να δοθούν αλλιώς?
2: Πώς θα δοθούνε? Για βρες τον τρόπο. Πες μου εσύ, Στεφανία, να σου πω κάτι. Αν έχουμε χρυσάφι στο πάγκαιο, βεβαίως θα πληρωθούν. Τι περιμένουμε, να σου πω τι περιμένουμε.
1: Θέλω μισό λεπτάκι, μόνο στην πρόορη αποπληρωμή του χρέους. Λέει, ας πούμε, ο κύριος Παπάς δίνεται, μας τα έλεγε και εδώ, πόσα, 12-13 δις, 7 δες για να πληρώσετε φθηνό ρυθμισμένο χρέος.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν κάνετε κάτι, κοινωνική προσωπική στέγη, να στηριχτούν οι μικρομεσαίες.
2: Δεν είναι ταμιακό, άκουσε με. Να τα πει στο τσακαλώτο που έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς αυτά ο κύριος Παπάς. Και δεν έβγαλε άχνα τότε. Ο φίλος ο Νίκος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ένα κουμπί πέρανε σπίτια. Θυμάστε τη ζωή που ανέβαινε στις ταράτσες για να σώσει σπίτια? Ποιος έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς στη χώρα? Γιατί φώναζε ο Χατζηνικολάου στο πρωτοσέλιδο, κάντε το όπως στην Κύπρο, να μπορεί η Στεφανία να αγοράσει το δάνειο του Γιώργου και του Σπύρου.
1: Καλά, και εσύ, συγγνώμη, η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση πολλά χρόνια. Μπορούσε να το έχει κάνει αυτό, το κάνετε όπως στην Κύπρο.
2: Όταν υπογράψεις μνημόνιο, Στεφανία, υπογράφεις για 99 χρόνια τα δεσμά της χώρας. Στεφανία, εκεί παίξαν τη ζωή τη χώρα στα. Δεν μπορώ να σου πω. Πήγαινε ο Βαρουφάκης και ερχόταν 6 μήνες και η χώρα μπαίνε μέσα. Φώναζε ο Χατζηνικολάου, φώναζα εγώ, φώναζε ο Παπαγιάννης, φώναζε ο Μητρόπουλος, φωνάζατε εσείς και δεν άκουγε κανένας. Χίλια συγγνώμη για την αυτή τη φωνή μου, αλλά είμαι και εγώ μέλος της κοινωνίας και το ζω και αγωνίζομαι.
0: Την
2: και
0: αγάπη μας.
2: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
3: Real FM. Μπούμπι, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπης.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Έχει γίνει πανικός από τα μηνύματα. Αναρρύθμιτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης, ασφαλώς οποιαδήποτε εξαγγελία, ειδικά όταν είσαι κυβέρνηση, περνάει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να μπορέσει μετά να φτάσει. Έχει μια ιδιαίτερη διαδικασία για να μπορέσει να ψηφιστεί τη βραδιά του προϋπολογισμού. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι... ότι βγαίνει οποιοδήποτε πρωθυπουργός, ο εκάστοτε πρωθυπουργός της χώρας, πετάει δεξιά και αριστερά διάφορους αριθμούς, διάφορα νούμερα, εξαγγελίες, όταν τ' άλλο, τα οποία αυτοί οι αριθμοί δεν ανταποκρίνονται στο ταμείο. Έτσι. Γιατί έρχεται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, έρχεται και το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής και λέει: όπα, στάκα μεγάλη, αυτά τα οποία λες, πού θα τα βρεις?
1: Έλατε.
0: Δεν υπάρχουν, μάνα μου, από πού θα τα φέρεις? Λοιπόν. Γεια σου, Άντριου.
1: Πάντως ο κύριος Αυτιάς δεν αναφέρθηκε μόνο στο μνημόνιο της Υπρέα. Αναφέρθηκε και στα δύο πρώτα για τα δώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Δεν καταλαβαίνω. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Και στο μήνυμά του χθες δεν είπε κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά. Το λέω και άσχετα με όσα είπε. Η περικοπή των δώρων το 10 ξεκίνησε με το πρώτο μνημόνιο, όταν μειώθηκαν νομίζω 30%. Και καταργήθηκαν μετά. Το δεύτερο.
0: Η κυρία Κατερίνα λέει το εξής.
1: Το 12, πάνω, αυτός ο νόμος.
0: Πάνω που σας αγάπησα χωρίζεται. Συγγνώμη, κυρία Κατερίνα, σας πήρε ένα χρόνο για να μας αγαπήσετε. Κακός. Θα πρέπει από την πρώτη στιγμή. Θα βάλω, λέει, τα κλάματα. Όχι, όχι, όχι, ούτε καν. Μόνο αν είναι κλάματα χαράς. Ελπίζω να είσαστε ακόμα καλύτερα και χώρια. Δεν θα κάνουμε τη δουλίτσα μας. Η Στεφανία φέτος με τον Κωνσταντίνο θα τα σπάσουν. Είμαι 100% σίγουρος. 100% σίγουρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει κύριε Παπαδάκη, κυρία Κασίμη. Ο πιο επίσημος νησιώτης και η ψυχή των Ελλήνων στο Ευρωκοινοβούλιο. Τον ευχαριστούμε πολύ για τον κύριο Αυτιά. Η κυρία Κατερίνα, το διαβάζουμε το μήνυμά σας στον αέρα. Γεια σου, Σταύρο.
1: Εντάξει, πολλοί λένε ότι κάθε φορά που μιλάει ο Βίγκο. Ναι. Εντάξει. Σκέφτομαι ότι για τα δεινά της χώρας φταίει ο κύριος Τσίπρας. Παιδιά, εντάξει. Ναι. Πολιτική είναι, εντάξει. Είναι και δημοσιογράφος, είναι και πολιτικός.
0: Όσον αφορά στο δημοσιογραφικό, στη δημοσιογραφική πορεία, καριέρα του Γιώργου Αυτιά, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι εμείς.
1: Τίποτα πολύ.
0: Εμείς δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι. Ούτε δηλαδή, ακόμα και αν πούμε κάτι με θετικό πρόσημο ή κάτι με αρνητικό πρόσημο, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, διότι τον έχετε ψηφίσει εντός εισαγωγικών εσείς και τον έχετε βάλει πρώτο στην τηλεθέαση, στην ακροαματικότητα.
1: Στην Ευρωβουλή.
0: Όταν, Και μετέπειτα στην Ευρωβουλία, όχι, δεν μιλάω για το πολιτικό κομμάτι, μιλάω για το κομμάτι το καθαρά δημοσιογραφικό.
1: Ναι, ενώ δεν μπήκε μόνο του επίσης.
0: Ναι.
1: Πέρασε,
0: και είναι. Τον έχετε κάνει ευρωβουλευτή, εσείς τον έχετε ψηφίσει, γιατί είχε σταυροδοσία. Έτσι. Σταύρο μου, θα σε ενημερώνουμε. Εάν θέλεις, στείλε το κινητό σου για να σου στέλνουμε μηνύματα. Και να σου λέμε τώρα από εδώ έως εδώ, από εκεί έως παραπέρα. Θέλει γενικότερα να έχει την ευελιξία ο Σταύρος, κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς δεν χαλάμε χατήρι σε κανέναν, να ξέρετε. Και ειδικά σήμερα. Γεια σου ρε Μίτσο. Να είσαι καλά. Ναι. Φαντάζομαι ότι εσύ από Μασατσούτσετς και πάνω.
1: Ναι.
0: Από το μήνυμα καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια επιστημοσύνη η οποία είναι από Τάφτς και πάνω.
1: Αυτή
0: από Μασατσούτσετς.
1: Αποδόμηση, ρε παιδί μου. Με είναι τη φοβερό αυτή η αποδόμηση.
0: Για τη Στεφανία.
1: Χωρίς να γνωρίζεις.
0: Ο Ελληνάρας ξέρει όμως.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ξέρει ο Ελληνάρας.
1: Όταν διαβάζεις τίτλους, το βλέπω και από το διαδίκτυο, διαβάζεις τίτλους και κρίνεις. Νομίζω ότι έχεις κάνει.
0: Ναι, για μισό.
1: Μεταπτυχιακό.
0: Ακούς κάτι?
1: Όχι, να όχι. Πω, επειδή δεν θα ακούω, θα φύγουμε αμέσως. Να πω, μιλάς 15 λεπτά μόνος σου.
0: Δεν θα ακούω, αλλά εξακολουθώ να
1: μιλάω. Να πω μια καλημέρα στην Ειρήνη απλώς.
0: Γεια σου, Ειρήνη.
1: Και στην Ικαρία, γιατί θα το ξεχάσω, που λέει ότι υπάρχει και στην Ικαρία μεγάλο χρόνο πρόβλημα μετακίνησης στην πρωτεύουσα, που είναι το νοσοκομείο και όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και σύνδεσης με τα δύο λιμάνια και το αεροδρόμιο, για να το θέσουμε.
0: Για κοιτάξτε το λίγο, σας παρακαλώ.
1: Είπε να το θέσουμε στον κύριο Αρτιά. Οπότε το λέω, ναι. Μας ακούει σίγουρα.
7: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
9: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
10: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
9: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχειες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
10: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: e-pavla-argostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Ιν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κολουριώτου. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, 8 το βράδυ, στην Κοριελένη Βιβλιοθήκη θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση με την επιμέλεια του Συνδέσμου Φιλολόγων Κεφαλονιάς Ιθάκης, με το διαπρεπή ιστορικό Πάολο Φόντζη, καθηγητή σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης Φεντερίκο, για ένα φλέγον σύγχρονο ιστορικό θέμα με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του «Η Ιταλική κατοχή της Ελλάδας 1941-1943». Λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της 5ης, γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 30χρονος και κατευθυνόταν από το Αργοστόλι προς τον Πόρο, ξέφυγε από την πορεία του και αφού ανατράπηκε σε πρανές, προσέκρουσε σε απορριμματοφόρο της Διαδημοτικής Εταιρείας Κεφαλονιάς, που εκείνη τη στιγμή έκανε αποκομιδή σκουπιδιών και στη συνέχεια κατέληξε σε παρακείμενη δημοτική οδό. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο νεαρός οδηγός εξφενδονίστηκε από την καμπίνα του αυτοκίνητου, το οποίο συνέχιζε την ξέφρενη πορεία του μέχρι να κινητοποιηθεί. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε, με το ατύχημα να καταγράφει μόνο ηλικία ζημιές, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου μετά το ατύχημα μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς από διερχόμενο οδηγό. Εθιμοτυπική επίσκεψη στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κεφαλονιάς πραγματοποίησαν 5η 20 Αυγούστου εκπρόσωποι της Ιντερπόλ, της Ιταλικής Πρεσβείας, παρουσία του επιτήμου προξένου της Ιταλίας στην Κεφαλονιά. Γκρατσιέλα Μιχελέτη. Μεταξύ των υπηρεσιακών παραγόντων ανταλλάχθηκαν απόψεις για τη δημόσια ασφάλεια. Και οι εκπρόσωποι της Ιντερπόλ, της Ιταλικής Πρεσβείας, ενημερώθηκαν σχετικά με τους Ιταλούς υπηκόους στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη. Στη Βουλή φτάνει πλέον η υπόθεση της πολυμήνης πυρκαγιάς στη Λαγκάδα του Δήμου Αργοστολίου, με τρεις βουλευτές του ΚΚΕ να ζητούν από την κυβέρνηση άμεση παρέμβαση αλλά και διερεύνηση ευθυνών για το γεγονός ότι, όπως αναφέρουν, η φωτιά εξακολουθεί να καίει 13 μήνες μετά την εκδήλωσή της. Η Λέσχη Αερόψυχτων Κεφαλονιάς διοργανώνει 21-23 Αυγούστου το 11ο Ιόνιο Φεστιβάλ Αερόψυχτων Σκαραβαίων και με διεθνή χαρακτήρα και συμμετοχές από πολλές χώρες. Τα πληρώματα θα διανύσουν άπειρα χιλιόμετρα για να βρεθούν στην Κεφαλονιά. Η Λέσχη Αερόψυχτων Κεφαλονιάς θα επιδιώξει να περάσουν ένα ξέχαστο τριήμερο με πολλές βόλτες σε πρικισμένα μέρη του νησιού μας και happening. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 7 το απόγευμα, με όλα τα κλασικά οχήματα, θα πραγματοποιηθεί μια έξτρα ημέρα αποχαιρετισμού στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Την Δευτέρα 24 Αυγούστου από 5 το απόγευμα στο Βοτανικό Κήπο στο Αργοστόλι, παιδιά και έφηβοι θα γνωρίσουν μέσα από την παρατήρηση και τη ζωγραφική τον κόσμο των φυτών και των σπόρων, αποτυπώνοντας τη φάση στην οποία βρίσκεται αυτή την εποχή η αυτοφυής χλωρίδα του νησιού μας. Κόστος συμμετοχής 5 ευρώ. Τα εγγένεια της 15ης ανοιχτής καλλιτεχνικής τριλογίας Κεφαλονιάς, ενός θεσμού που τιμά διαχρονικά τον πολιτισμό του τόπου μας, θα πραγματοποιηθούν 25 Αυγούστου 8 το βράδυ, με διάρκεια ως 11 το βράδυ στο Θέατρο Κέφαλο στο Αργοστόλι. Η παρουσίαση του βιβλίου του Ηλία Μπεριάτου με τίτλο «Δοκίμιο πολεοδομικού προσανατολισμού, κατάλληλο και για μη πολεοδόμους» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 8 το βράδυ στην Κοριελένη Βιβλιοθήκη Αργοστολίου. Ομιλητές, η κυρία Δώρα Μαρκάτου, τέως αναπληρώτρια καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και ο Ηλίας Τουμασάτος, δόκτωρ ιστορίας, εκπαιδευτικός και συγγραφέας, με συντονιστή τον Βασίλη Τσελέντη, ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιά. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης συμμετέχει για έκτη συνεχή χρονιά στην επιτυχημένη δράση του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός», φιλοξενώντας το κάστρο του Αγίου Γεωργίου για 2 ημέρες, Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου 9 το βράδυ, την παράσταση «Αντιγόνη. Γεννήθηκα για να αγαπώ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Αναστασάκη, ώρα έναρξη παράστασης 9 το βράδυ. Ο Ναυτικός Όμιλος Αργοστολίου διοργανώνει τον 5ο Κολυμβητικό Αγώνα Θάλασσας Γέφυρα Δεβοσέτου την Κυριακή 23 Αυγούστου 10 το πρωί στην παραλία Αργοστολίου στην αρχή της Γέφυρας Αργοστολίου.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

Παρασκευή και 21. Καλό μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι, είναι Κεφαλονιά, 89,2 η αστεία μας. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Ελευθερία Κουλουριώτη. Χρόνια πολλά στον Ιούδα και την Ιουδίθ που γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας καθιερώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου του 2017 με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να τιμώνται κάθε χρόνο 21 Αυγούστου τα θύματα αλλά και οι επιζήσαντες τρομοκρατικών ενεργειών ανά τον κόσμο. Στο ψήφισμα του Διεθνούς Οργανισμού υπογραμμίζεται ότι το κράτος δικαίου και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παρόλο καλή μου συνοδοιπόροι που η τρομοκρατία είναι ένα διεθνές πρόβλημα που πλήττει τις περισσότερες χώρες του πλανήτη, οι περισσότεροι θάνατοι από τρομοκρατικές ενέργειες συγκεντρώνονται σε μικρό αριθμό χωρών όπως η Σομαλία, η Συρία, η Νιγηρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ένα από τα κύρια καθήκοντα των κρατών μελών είναι η υποστήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας, η πρόθεση και η προστασία των δικαιωμάτων τους. Η παραβίαση των δικαιωμάτων των θυμάτων της τρομοκρατίας είναι ένας από τους παράγοντες που μειώνουν την αποτελεσματικότητα του αγώνα κατά της τρομοκρατίας σε παγκόσμια κλίμακα. Η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας έχει επίσης ως σκοπό την ευαισθητοποίηση των κυβερνήσεων και του κοινού σχετικά με τη σημασία της μακροχρόνιας σωματικής, ψυχολογικής, κοινωνικής και οικονομικής αποκατάστασης των θυμάτων της τρομοκρατίας προκειμένου να τους βοηθήσει να ενσωματωθούν στην κοινωνία.

δηλώνουμε οπαδοί της μνημοσύνης και επιστρέφουμε. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε. Σαν σήμερα το 1866, σε Γενική Συνέλευση των Κριτών στα Σφάκια, αποφασίζεται η Ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα και αρχίζει η Κρητική Επανάσταση που θα διαρκέσει έως το 1869 χωρίς επιτυχία. Τρία ολόκληρα χρόνια. 1911, ένας Ιταλός σερβιτόρος αφαιρεί από το Μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Θα βρεθεί δύο χρόνια αργότερα. Σαν σήμερα επίσης το 1926 εκδηλώθηκε το κίνημα Κονδύλι και ανατράπηκε ο στρατηγός Θεοδωρός Πάγκαλος. Από το 1970, 21 Αυγούστου, έχομεν σιδηροδρόμου στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, καταργουμένων το ΣΕΚ και ΣΠΑΠ. Προϋπήρχαν δηλαδή αυτά τα μέσα, με την μορφή που προϋπήρχαν. 1991, ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από πραξικόπημα 60 ωρών που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές και το οποίο κατέρευσε μετά την έντονη λαϊκή αντίδραση. 2004, η Κεφαλονίτσα Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνας. Την ίδια μέρα η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται αργυρή Ολυμπιονίκη στη δισκοβολία, ενώ ο Πύρος Δήμας κατακτά το χάρκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών.

Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Λεόν Μπρονστάιν, γνωστότερος ως Τρότσκι, Ρώσος πολιτικός, ηγετική μορφή της Οκτωβριανής Επανάστασης το 1940. Επίσης, σήμερα το 1951 έφυγε ο Γρηγόριος Εμπεδοκλής από τη ζωή, Έλληνας τραπεζίτης, ιδρυτής της Εμπορικής Τράπεζας.

Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Βαγγέλη και στα Γαβριάτα, στον πατέρα του Διονύση. Στο Βικέντιο από το Λιξούρι, στην Σία τη Λαδά, στη Σοφία, την Ειρήνη, την Αγγελική, την Ευανθία, την κυρία Μαριάνθη από Λιξούρι και από Αργοστόλη, το Διονύστο Σταθάτο από το Λιξούρι και την Πριγάδα του. Τον Νίκο, τον Διονύση, τον Σπύρο, τη Μαρία, την Σώτηρη από την Κουνόπετρα και τον κύριο Γιώργο, τον Γεράσιμο από την Κοντογεννάδα, τον κύριο Γιάννη από τα Ζόλα, τον κύριο Γρηγόρη από το Καλόν Όρος. Σας ευχαριστούμε που συμπορεύεστε μαζί μας. Το Σοφί και τη Φιλανδία από τα Δελνάτα, την κυρία Άννα από τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλικάτα, τον κύριο Βαγγέλη, κυρία Σπασία από τη Λακύθρα, τον κύριο Γεράσιμο, κύριο Γιώργο από τα Κουρκουμελάτα. Την κυρία Μαργαρίτα από το Αργοστόλι, την κυρία Άννα από το Λεξούρι. Την Χριστίνα και Παναγία Διαχειρός Λεωνιδάκη, Λιθοστρότου 4. Την αρχόντισά μας την κυρία Νιώβη, την κυρία Μάντο. Την Ολγίνα Κρίς, την Εύα τη Χαρίκλια. Να είστε όλοι μα όλοι καλά. Όσον αφορά τάτη καιρού, ανεβαίνει ο δείκτης, ωστόσο... Έως 34 βαθμούς, κατά κάποιο τρόπο πολύ καλύτερα από κάποιες άλλες περιοχές.

με ασθενείς κυρίως βόρειους ανέμους 2 μποφόρ. Την ερχόμενη Δευτέρα οι μέγιστες τιμές παραμένουν έως 36. Οι άνεμοι θα στραφούν σε ασθενείς βόρειο-ανατολικούς, σχεδόν άπνοια, ένα μποφόρ. Την επόμενη Τρίτη συνεχίζεται ο πολύ ζεστός και θρύος καιρός, με βαθμούς έως 36 Κελσίου και με βόρειους ανέμους 2 μποφόρ. Η υπομονή, να προσέχετε.

0: Και μπαίνουμε μέσα στο επόμενο θέμα, πριν καλωσορίσω την σημερινή καλεσμένη πρώτη. Λοιπόν, θα ακολουθήσει και άλλος διάλογος στη συνέχεια. Η ιστορία γράφεται από τους νικητές, μας άφησε ως παρακαταθήκη ο Ναπολέων. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση, η ιστορία που θα προσεγγίσουμε και η οποία έρχεται με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου ενός ιστορικού ο οποίος πραγματικά έχει εμβαθύνει πάρα μα πάρα πολύ στον πόλεμο 1941-45, μιλάμε για τον διαπρεπή ιστορικό Πάολο Φόντζι, μας δείχνει ένα άλλο πρόσωπο. Γιατί εδώ δεν μιλάμε ότι η ιστορία γράφτηκε στην προκειμένη περίπτωση από τους νικητές, αλλά από τους ηττημένους. Εάν κατά κάποιο τρόπο πέφτω έξω στην κρίση μου και στην κριτική μου, παρακαλώ να με διορθώσει η συνομιλήτριά μας, η οποία είναι η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φιλολόγων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, η κυρία Σταματία Καλυμποκά. Την έχουμε στη γραμμή μας και την ευχαριστούμε για το χρόνο που θα μας διαθέσει. Σταματία, Σταματούλα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για που μας καλέσατε εδώ για να μιλήσουμε για την παρουσίαση.
0: Ναι. Έχω την αίσθηση ότι πλέον έχουμε χρέος όλοι μας να επιστρέφουμε σε ιστορικά γεγονότα τα οποία θα λειτουργήσουν ως πηξίδες για τις επόμενες γενιές, γιατί αν δεν ξέρεις κάποια πράγματα, αν δεν τα αναλύεις, αν δεν τα προσεγγείς, αν δεν τα αναδεικνύεις γενικώς, τότε σίγουρα καταλήγεις πιο φτωχός, κατ' εμέ πάντα.
1: Ακριβώς. Και δεν μπορείς να καταλάβεις το παρόν βασικά. Ακριβώς. Γιατί πολλά από αυτά που συμβαίνουν σήμερα, ειδικά στην πολιτική αλλά και γενικότερα, έχουν τη ρίζα τους στην ιστορία και ειδικά τη δεκαετία του 40. Μάλιστα. Δηλαδή οι πολιτικές διαιρέσεις οι σημερινές, αν δεν έχεις ασχοληθεί με τη δεκαετία του 40 και την ίδια τον πόλεμο, δηλαδή την περίοδο της κατοχής, αλλά και με τον εμφύλιο αργότερα, δεν μπορείς να καταλάβεις τις σημερινές διαιρέσεις που υφίστανται ακόμα.
0: Ναι, θα πρέπει να επιστρέψω εγώ για την περίοδο, είπα 45, λοιπόν όχι. Το βιβλίο

0: Γαλλική κατοχή της Ελλάδας, ναι, είναι 1941-43 και αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές συνεισφορές των τελευταίων ετών στη μελέτη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο. Εσείς, ναι, κυρία Καλυβοκά, πώς προσεγγίσατε την όλη ιστορία και τον Πάολο Φόντζη, αλήθεια?
1: Ναι, ο Πάολο Φόντζη, βασικά τον Πάολο Φόντζη τον ξέρω, τον γνώρισα αρχικά βιβλιογραφικά, ναι, δηλαδή μέσα από τις μελέτες του. Mm-hmm. Όταν εκπονούσα τη διπλωματική μου εργασία στο μεταπτυχιακό της δημόσιας ιστορίας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου,
0: μάλιστα,
1: το 2021, δηλαδή πριν 5 χρόνια, mm-hmm, η οποία εργασία αφορούσε το πώς συγκροτήθηκε η μνήμη της σφαγής της Μεραρχίας Άκουη,
0: ναι,
1: τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία. Τότε είχα διαβάσει κάποιες μελέτες του που αφορούσαν σε αυτό το γεγονός και στη μνήμη κυρίως των γεγονότων του Σεπτεμβρίου του 1943 στην Κεφαλονιά. Οπότε τον γνώρισα μέσα από τις μελέτες αυτές. Αργότερα είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω και διαζώσεις σε ένα συνέδριο που είχε γίνει το 2024 στην Καστοριά και είχε διοργανώσει το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, το αντίστοιχο δηλαδή το δικό μας,
0: ναι,
1: αλλά του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, mm-hmm, για τον Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο. Εκεί τον γνώρισα και από κοντά τον κύριο Φόντζη. Οπότε κρατήσαμε, ας πούμε, επαφή και οπότε σκέφτηκα ότι θα ήταν τώρα επί την ευκαιρία, δηλαδή, επειδή μεταφράστηκε ένα βιβλίο που είχε γράψει, το βιβλίο αυτό, το οποίο αρχικά το εξέδωσε στην Ιταλία με τον τίτλο «Φάμε την Γκουέρα» πριν αρκετά χρόνια, και νομίζω γύρω στο 2019.
0: Ναι.
1: Αυτό το βιβλίο, το βιβλίο μεταφράστηκε τον Νοέμβρη του 25 από τις, mm-hmm, και εκδόθηκε από τις εκδόσεις Ασίνη,
0: mm-hmm,
1: και αφορούσε στην Ιταλική κατοχή 41-43 στην Ελλάδα. Θεώρησε ότι επειδή και εμείς εδώ έχουμε πολύ σχέση, έτσι, γιατί βρισκόμασταν την εποχή εκείνη υπό Ιταλική διοίκηση, θεώρησα ότι θα ήταν καλό να κάνουμε την παρουσίαση και εδώ στο νησί, εφόσον είχα τη γνωριμία και την επαφή με τον καθηγητή.
0: Ναι,
1: και
0: μεταξύ,
1: οπότε,
0: ναι, πείτε, συγγνώμη που σας διέκοψα.
1: Το πρότεινα στο δουσού του συνδέσμου,
0: mm-hmm,
1: που φυσικά με χαρά δέχτηκε να γίνει αυτή η παρουσίαση, γιατί ο σύνδεσμος ενδιαφέρεται πολύ για τη μελέτη και την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και κυρίως αυτής της δεκαετίας του 40 που είναι παραμελημένη και ειδικά η Ιταλική κατοχή δεν έχει μελετηθεί και για συγκεκριμένους λόγους. Έτσι, τόσο από την, κυρίως από την Ιταλία, ήταν μια περίοδος δηλαδή που δεν μελετήθηκε πολύ για πολλούς και διάφορους λόγους, οπότε
0: ναι,
1: μας ενδιαφέρει, το οποίο θα τα πούμε στην ομιλία βέβαια. Και μας ενδιαφέρει πολύ ως νησί.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Η Κεφαλονιά, ναι, είναι δεμένη άρρηκτα, έτσι.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι,
0: με την όλη η ιστορία αυτή, εκ των πραγμάτων έχει χαρακτηριστεί, αν δεν κάνω λάθος, και ως νησί της Ειρήνης, έτσι. Λοιπόν,
1: νησί της Ειρήνης, και ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε μια Ιταλίδα ιστορικός, σύγχρονη, η Ισαβέλα Ισοβίμπη, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, είχε παρουσιαστεί ένα ντοκιμαντέρ που είχε γυρίσει τώρα ιστορία.
0: Ναι.
1: Εδώ και κάποια χρόνια στο Κέφαλο και είχε παρουσιάσει,
0: αχα,
1: αυτό το ντοκιμαντέρ. Το έχει, θεωρεί ότι η Κεφαλονιά και η σφαγή της Άκουη αποτελεί τον, θα λέγαμε, τον καταστατικό μύθο της σύγχρονης ιταλικής ταυτότητας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι,
0: μάλιστα,
1: πολύ σημαντική η συμβολή
0: και είναι
1: αυτό.
0: Πολύ σημαντικό. Ναι. Στο παρελθόν είχαμε και επισκέψεις του Προέδρου της Ιταλίας εδώ,
1: ναι,
0: στην επέτειο αυτή, ναι, της σφαγής, mm-hmm, της Μεραρχίας Άκουη. Και,
1: ναι,
0: είχαμε μπει στη διαδικασία και να εμβαθύνουμε κατά κάποιο τρόπο, αλλά και να μάθουμε.
1: Και κριτικά,
0: να μάθουμε, πάει, έτσι. Ναι. Πάντως και το Μάιο, αν δεν κάνω λάθος, το Μάιο πρέπει να ήταν,
1: ναι,
0: το Εργαστήριο Κοινωνικών και Μεταναστευτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία, αχα, με τη Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης Καστοριάς, διοργάνωσε την παρουσίαση,
1: ναι,
0: του Πάολο Φόντζη του συγκεκριμένου βιβλίου.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ακριβώς, έχει παρουσιαστεί,
0: ναι,
1: και στην Καστοριά.
0: Καθόλου τυχαίο, λοιπόν. Και εκεί ήταν και,
1: ναι,
0: και ο Ραϊμόνδος Αλβάνος, που θα
1: ο
0: είναι
1: Σαλβανός,
0: και,
1: ναι,
0: αύριο εδώ, ο πολιτικός επιστήμονας.
1: Ακριβώς. Με τον κύριο Ραϊμόνδο Αλβανό έχουμε συνεργαστεί ως σύνδεσμος και παλιότερα. Αρχικά όταν διοργανώσαμε το 2023 σε συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου εδώ στο νησί μας, ένα σεμινάριο για τη δεκαετία του 40 και τις σημασίες της μεταπολεμικά. Και επίσης κατά το 2023 επιμελήθηκε τον τόμο της Κιμωθώης, τον τόμο 22-23 της Κιμωθώης,
0: mm-hmm,
1: που αφορούσε στη δημόσια ιστορία ο κύριος Αλβανός. Οπότε έχουμε συνεργασία για τη δεκαετία του 40 με το,
0: ναι,
1: συγκεκριμένο και θα κάνει την κύρια παρουσίαση.
0: Επιτρέψτε μου, ο Πάολο Φόντζη για πρώτη φορά θα βρεθεί στην Κεφαλονιά.
1: Για πρώτη φορά έρχεται στην Κεφαλονιά,
0: βέβαια. Μάλιστα.
1: Πρώτη φορά.
0: Γεννάτε το ερώτημα. Αγγίζει στο βιβλίο του, γιατί δεν έχω τη δυνατότητα. Έχει... Κριτικές έχω διαβάσει. Αγγίζει τα συμβάντα εκείνα, χρονικά.
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Φόντζη έχει ένα κεφάλαιο που αφορά στα Επτάνησα,
0: ναι,
1: και έχει και αναφορές και στο δικό μας νησί. Δεν ασχολείται όμως ειδικά με τη σφαγή, έτσι καθόλου. Δηλαδή, mm-hmm, φτάνει μέχρι το 43 με τη 8 Σεπτέμβρη του 43 που έγινε η συνθηκολόγηση. Αλλά και ουσιαστικά τότε γίνεται και ξεκινάνε και τα γεγονότα της σφαγής. Δεν ασχολείται με τα γεγονότα αυτά, αλλά με
0: αυτά
1: την κατοχή. Ναι, καθ' αυτά. Αλλά με την κατοχή, γιατί και αυτή έχει πολύ μεγάλη σημασία και είπαμε ήταν και ένα κομμάτι παραμελημένο και από τους ίδιους τους άλλους ιστορικούς. Οπότε η σύγχρονη ιταλική ιστοριογραφία προσπαθεί να προσεγγίσει αυτό την περίοδο της ιστορίας που ήταν για χιλιψηλόγους παραμελημένη.
0: Μάλιστα.
1: Αναδείχθηκε δηλαδή το μετά κυρίως.
0: Πάντως είναι γεγονός μέσα από τις κριτικές για το βιβλίο του ότι για πρώτη, ναι, φορά κάποιοι θα αναθεωρήσουμε για το καλό πρόσωπο των Ιταλών
1: της περίοδου εκεί.
0: Αυτό είναι πραγματικά ρηξικέλευθη η αναφορά αυτή, έτσι τη χαρακτήρισα και την, ναι, ανάλυση της, ότι δεν ήταν, ναι, όλα τα,
1: δεν
0: πρόσωπα
1: είναι κάτι απλό,
0: αγγελικά.
1: Γιατί ουσιαστικά η σφαγή λειτουργήσε ως, πώς να το πω, η κολυμπήθρα του Σιλοάμ για ακριβώς για τα εγκλήματα που είχαν διαπραχθεί και από τους Ιταλούς στην Ελλάδα. Έτσι, και,
0: αποδομή το μύθο των καλών Ιταλών σε κάποια ενότητά του.
1: Ναι. Συνέβαλε στο να δημιουργηθεί αυτός ο μύθος, έτσι, και, αλλά ουσιαστικά και με αποτέλεσμα να ξεχαστεί η προηγούμενη περίοδος.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το ότι είναι από τα πρώτα βιβλία, από τα πιο σημαντικά βιβλία που έχει μεταφραστεί πια και στην Ελλάδα, γιατί αναδεικνύει αυτό ακριβώς το κομμάτι της ιστορίας που ακόμα και από την ελληνική ιστοριογραφία δεν έχει μελετηθεί πολύ.
0: Όχι, και δεν έχει αναλυθεί. Ναι. Αναφέρεται, ναι, μάλιστα σε μετακινήσεις πληθυσμών, δηλαδή πραγματικά σε προβληματίζει, ναι, απίστευτα. Πυρπόληση χωριών, καταστροφή τροφίμων, σφαγές αμάχων και αναφέρεται, ναι, στην, ναι, περίπτωση, ναι, του Δομένικου συγκεκριμένα.
1: Ακριβώς. Και επίσης στο θέμα του επισιτισμού που είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το ρόλο που είχε η ιταλική διοίκηση και γενικά οι δυνάμεις κατοχής στον επισιτισμό, έτσι, στην κατάσχεση των τροφίμων, στην πείνα που υπήρχε και εδώ στα Ιόνια. Και το ενδιαφέρον, θα το πούμε και στην ομιλία, είναι ότι ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα η πείνα ήταν πολύ έντονη τα πρώτα χρόνια της κατοχής, 41-42, σε εμάς η πείνα ήταν έντονη μετά, δηλαδή πριν την υποχώρηση των Γερμανών. Και αυτό θα το δούμε αύριο στην ομιλία, θα συζητήσουμε για αυτό
0: σίγουρα,
1: το ζήτημα.
0: Ναι, σίγουρα αυτό το βιβλίο και η μετάφρασή του στα ελληνικά δεν αποτελεί απλά ένα εκδοτικό γεγονός, έτσι. Είναι, ναι, μια, ναι, πολιτιστική, ναι, και πολιτική πράξη. Δεν ξέρω πόσο θόρυβο έχει προκαλέσει στους κύκλους της Ιταλικούς, βέβαια, αλλά, ναι, ναι, μας φέρνει πιο κοντά σε κάποιες καταστάσεις οι οποίες ήταν άγνωστες ή μη προσεγγίσιμες.
1: Ναι, και μάλιστα είναι βασισμένο σε πολύ σημαντικές ιστορικές πηγές. Δηλαδή, ο κ. Φόντζη έχει κάνει μεγάλη έρευνα στα αρχεία, τόσο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιταλίας, όσο και στα αρχεία του στρατού. Οπότε έχει πρωτότυπα ντοκουμέντρια, δηλαδή αυτά τα οποία λέει είναι απόλυτα τεκμηριωμένα με πηγές, έτσι, από την ίδια την Ιταλία. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο,
0: όχι,
1: δεν είναι στηριγμένο. Είναι πολύ επιστημονικό και έχει προηγηθεί πολύ μεγάλη και ενδελεχής έρευνα.
0: Και είχε αναγνωριστεί και σε διμέρες επίπεδο. Έτσι, εδώ μιλάμε πλέον ότι επιχορηγήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών και τη Διεθνή,
1: ναι,
0: Συνεργασία.
1: Ακριβώς.
0: Παρουσιάστηκε στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο,
1: ναι,
0: τον περασμένο,
1: ναι, ναι,
0: Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάντως Φεβρουάριος ήταν, σε μια εκδήλωση, ναι, που επιβεβαίωσε πραγματικά τον ιστορικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών, Ελλάδας και Ιταλίας.
1: Και το έχει προλογίσει ένας πολύ σπουδαίος ιστορικός, ο κύριος Χάγκεν Φλάισερ,
0: ναι,
1: ο οποίος μπορεί να τον έχετε ακούσει, είναι ο πρώτος, όχι, που ασχολήθηκε, ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, ζει ακόμα, απλά είναι ομότιμος,
0: ναι,
1: τώρα, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, που είναι ο πρώτος που ασχολήθηκε με τη δεκαετία του 40 στην Ελλάδα. Είναι αυστριακής καταγωγής, αλλά έχει παντρευτεί Ελληνίδα και είναι πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, από τη δεκαετία του 70 νομίζω. Και είναι ο πρώτος που διοργάνωσε και συνέδριο για τη δεκαετία του 40.
0: Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Αποδεικνύεται το πόσο έχετε εμβαθύνει στα ιστορικά γεγονότα. Ναι, το Φεβρουάριο του 26 παρουσιάστηκε, που είπα.
1: Μπράβο,
0: το τσεκάρισε,
1: ναι,
0: αυτό. Ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: και μετά στην Καστοριά, ναι.
0: Πώς μπορεί, mm-hmm, κανείς να το έχει αυτό το βιβλίο? Μετά την παρουσίαση δυστυχώς, ή θα κυκλοφορήσει.
1: Δεν θα το πουλάμε εμείς εκεί, δεν θα το διαθέτουμε εμείς εκεί στη βιβλιοθήκη, αλλά μπορεί να το παραγγείλει από, από την πολιτεία είτε από, από τις ίδιες τις εκδόσεις Αθήνη.
0: Α, μάλιστα.
1: Μέσω διαδικτύου.
0: Πείτε μας λοιπόν. Πείτε μας τα περισσότερα να περάσουμε και στο πρακτικό κομμάτι, έτσι. Λοιπόν, αύριο Σάββατο στην Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη και βεβαίως μπορείτε να εμπλουτίσετε τις αναφορές σας με οτιδήποτε άλλο θέλετε. Θα έχουν την ευτυχία πραγματικά, γιατί είναι γεγονός ότι όταν προσεγγίζεις τις πραγματικότητες, γιατί η ιστορία γράφεται πολλαπλώς και το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Ναι, λοιπόν, εμπεριέχει και τάσεις πολιτικές ή και συναισθηματισμούς, κάτι το οποίο ενδεχομένως και να γυρίσει λίγο την πηξίδα. Εδώ βλέπουμε όμως μια αντικειμενικότητα η οποία πραγματικά μας συγκινεί.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με την κριτική που υπάρχει για το βιβλίο, είναι τρομερά αντικειμενικός. Δεν σκεπάζει, ξεσκεπάζει.
1: Ακριβώς. Ξεσκεπάζει τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν, γιατί ο Ιταλός στρατιώτης, ο οποίος τον είδαμε εμείς αργότερα μετά τη σφαγή ως, πώς να το πω, εξυλαστήριο θύμα ουσιαστικά.
0: Στην ήταν ουσία ο ίδιος κατέληξε. Ιταλός. Ναι, αλλά κατέληξε.
1: Ήταν ο ίδιος. Κατέληξε έτσι, κατέληξε. Ναι, μάρτυρας και τα λοιπά. Εκτελεστής και τα λοιπά. Όμως είναι ο ίδιος Ιταλός στρατιώτης, ο οποίος είσαι εδώ ως δύναμη κατοχής, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και, ο οποίος... μπορεί να προέβη και σε βίες ενέργειες κάποια στιγμή, είτε σε πολλές, θα έχετε ακούσει και από τους προγόνους μας, από τον παππού μου, εγώ από τη γιαγιά μου, από τους γονείς μου, για τις κλοπές που κάνανε, ας πούμε, οι Ιταλοί εδώ πέρα, γιατί υπήρχε πρόβλημα επιστημού, όπως είπαμε, και όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά και για τους ίδιους, και τα ίδια τα Ιταλικά στρατεύματα. Γιατί δεν υπήρχαν, και η τροφοδοσία από την Ιταλία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Έχουμε ακούσει για τις κλοπές που γίνονταν, ας πούμε. Δηλαδή, πώς αυτός ο ίδιος ο Ιταλός στρατιώτης, ο οποίος ήταν εδώ σε κατακτητής, μετά τα γεγονότα της σφαγής, παρουσιάστηκε.
0: Και τις δίωξες των Ιταλών από τους Γερμανούς, γιατί είναι γεγονός, επιτρέψτε μου, ότι σε πάνω από το ίμιση του ελληνικού εδάφους βρέθηκαν οι Ιταλοί, βρέθηκαν και στο Αιγαίο κτλ. Σε κάποιες περιοχές έδειξαν ένα πολύ φιλικό πρόσωπο σε σχέση με το πρόσωπο των Γερμανών. Ωστόσο, σε κάποιες άλλες υπήρξαν και αυτοί, στην αρχή τουλάχιστον, έτσι, γιατί πρώτοι εισέβαλαν οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Λοιπόν, σκλήρη από ό,τι φαίνεται. Καταρρύπτεται ο μύθος του καλού. Ναι.
1: Του καλού Ιταλού. Οπότε βέβαια κανείς δεν παραγνωρίζει το μέγεθος του εγκλήματος που διατράφηκε στην Κεφαλονιά, έτσι. Απλά το βλέπουμε με κριτική ματιά. Ο κύριος Αλβανός θα ασχοληθεί, θα μιλήσει ακριβώς για τη γενικότερη ιστορία, έτσι, και της Ιταλικής κατοχής στην Ελλάδα, όπως παρουσιάζεται από το βιβλίο. Εγώ απλά η δική μου παρέμβαση θα έχει ως στόχο κυρίως να μεταφέρει αυτή την οπτική από το γενικό, τη γενική ιστορία στην τοπική, αναζητώντας κάποια σημεία του βιβλίου που συναντούν αυτή την ιστορική εμπειρία στο νησί μας.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Επίσης
0: πάρα
1: θα μιλήσει και ο ίδιος ο συγγραφέας.
0: Ναι.
1: Μετά από εμάς τους δύο θα μιλήσει και ο... θα κάνει μια σύντομη ομιλία ο ίδιος ο συγγραφέας και θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό. Τη συζήτηση θα τη συντονίσει ο κύριος Τσιαπλές, που είναι διδάκτορας φιλολογίας και μέλος του Ουδουσού, του συνδέσμου μας, και θα απευθύνει και σύντομο χαιρετισμό ο κύριος Ζαβιθιάνος, ο πρόεδρός μας.
0: Εύχομαι να καταγραφούν.
1: Όλους, φυσικά.
0: Ναι, εύχομαι να καταγραφούν όλα αυτά. Γιατί είναι αυτά που προλογίζουν και ενδεχομένως φτάσουν και συμπερασματικά να δώσουν ακόμη περισσότερα. Είναι γεγονός ότι έχουμε επικεντρωθεί μετά από τον πόλεμο και οι αναφορές, αλλά και εμείς ως πολίτες, με την γνώση την ελάχιστη ή τη βαθιά, γιατί κάποιοι εμβαθύνουν, μελετούν.
1: Ναι,
0: λοιπόν, καλά θα ήταν να μελετάμε όλοι όμως. Τέλος πάντων,
1: ναι, αυτό
0: είναι δικό μου σχόλιο. Λοιπόν, είχαμε επικεντρωθεί και ερμηνευτικά στη συμπεριφορά των Γερμανών, των Ναζί. Πολύ περισσότερο από ότι σε αυτό που προηγήθηκε. Και τώρα έρχεται λοιπόν ένας Ιταλός, ο Πάολο Φόντζι, να μας δώσει στοιχεία τα οποία δεν θα αναφερθώ σε ισοζύγιο, γιατί είναι δύσκολο κανείς να φτάσει σε αυτό το συμπέρασμα, αλλά σε ένα άλλο πρόσωπο, σε άλλες καταστάσεις.
1: Ακριβώς. Μάλιστα.
0: Τελικά, ακόμη και αν οι αλήθειες μερικούς τους πικραίνουν, είναι οι αλήθειες και θα πρέπει να μας ευχαριστούν όταν αυτές βγαίνουν στην επιφάνεια Και κυρία
1: και
0: Καλυβόκα,
1: είναι τεκμηριωμένες.
0: Ναι, από την αλήθεια κανείς δεν γλιτώνει στο τέλος.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλή επιτυχία στην παρουσίαση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αξίζει τον κόπο όλοι να βρεθούν εκεί αύριο. 8 το βράδυ στην Κοριαλένη Βιβλιοθήκη.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Να είστε
1: καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
0: Σας φύγω το χέρι.
1: Την ευκαιρία για να μην.
0: Δική μας η χαρά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Καλό υπόλοιπο Αύγουστο. Γεια σας.
1: Επίσης, γεια σας.
0: Λοιπόν, ναι. Για κοιτάτε. Με αυτή την ιστορία ανατρέπεται το του Ναπολέοντα, ότι την ιστορία τη γράφουν οι νικητές. Ναι. Τώρα βέβαια, ποιος είναι νικητής στο τέλος, ε? Α, θέλει πολύ ερμηνεία και ανάλυση. Ελάτετε. Είναι νικητής αυτός που απλά αποκτά παραπάνω εδάφη. Μεγάλη κουβέντα. Ωστόσο, λόγω περιορισμένου χρόνου θα τη σταματήσουμε εδώ αυτή την κουβέντα και να περάσουμε σε μια άλλη κουβέντα.

0: Λοιπόν, κάποια στιγμή ίσως θα πρέπει να σας μεταφέρουμε και το παρασκήνιο. Δηλαδή, τι γίνεται πίσω από το κλειστό μικρόφωνο. Τι έγινε λίγο πριν και ακούσαμε ενδεχομένως ή απολαύσαμε, αν θέλετε, το μουσικό μας φινάκι περισσότερο από ό,τι θα επιχειρούσαμε, είναι ότι ακολουθούσαμε βήμα-βήμα τον κύριο Βίκτορα Ρουχοντά, ο οποίος βρίσκεται στο Κοριαλένη Μουσείο. Καλό μεσημέρι.
1: Ναι, ακριβώς. Επίσης, καλό μεσημέρι, ελευθερία.
0: Κάνετε τα σκαρμπάτια, καταλαβαίνετε, κύριε Ρουχοντά. Λοιπόν, να βάλουμε στην πραγματικότητα τη δική μας ακροατές μας. Για πείτε.
1: Λοιπόν, από τις 9. Από τις 9 Αυγούστου έως και την Κυριακή βρίσκεται στην Κεφαλονιά συνεργείο της τηλεόρασης Πρέβα Σερβίας. Είναι ο αντίστοιχο αντένα. Το λέω αντένα γιατί το σταθμό αυτόν ιδρύσε ο κύριος Κυριακού στη Σερβία.
0: Ακριβώς.
1: Και πριν 3 χρόνια τον πούλησε σε σέρβο επιχειρηματία.
0: Οπότε σημασία. Είναι δικός μας.
1: Είναι αντίστοιχος αντένα.
0: Αντένα. Αντένα.
1: Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, βρίσκεται η Κεφαλονιά. Λοιπόν, υπήρχε μια έτοιμα από τον στρατιωτικό σταθμό σε μένα ως πρόξενο. Πριν ένα μήνα, να δούμε ότι ο αντένα, ο αντίστοιχος αντένα, ενδιαφέρεται φέτος να πάει στην Ελλάδα για να τραβήξει από Ελλάδα.
0: Ποια η απάντηση είναι μου...
1: να έρθει στην Ελλάδα. Μου είσαι πρόξενο, μου λέει, δες που θα του στείλουμε Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, κάπου να πάει να τραβήξουν Ελλάδα.
0: Τώρα, συγγνώμη, κύριε.
1: Η απάντηση δικιά μου, ξέρετε ποια ήταν.
0: Ναι.
1: Η απάντηση δικιά μου ήταν καλό να έρθω σε Κεφαλονιά.
0: Α, μπράβο. Τώρα είναι δυνατόν να απευθύνονται σε ένα Κεφαλονίτη πρέσβη και να το ρωτάνε πού να πάνε. Πόλου. Κεφαλονιά.
1: Στη Κεφαλονιά, εδώ πέρα. Λοιπόν, άντε, έχουν γίνει μέχρι τώρα 6 εκπομπές στη Σερβία.
0: Και
1: θα σας πω ότι κάθε μέρα από τις 9 του μηνός γίνεται απόκριση από Ελλάδα κατ' επέκταση Κεφαλονιά στη Σερβία. Mm-hmm. Κάθε μέρα τι γίνεται. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια μεγάλη δημοσιογράφος, οι φίλοι, τώρα πλέον οι φίλοι. Είναι η κυρία Λιούντμιλα Ρίστιτς,
0: ναι.
1: Επικεφαλής δημοσιογράφος και η οποία κάνει εκπομπές για την Κεφαλονιά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αυτή τη στιγμή ο τηλεοπτικός σταθμός είχε πάει στο Κοριαλένιο Μουσείο και είχε πάρει συνέντευξη από την κυρία Δώρα Μακάτρου, την ιστορικό, και πήραν φωτογραφίες μέσα και υλικό, βιντεοσκόπηση υλικό από το Κοριαλένιο και δόθηκε τώρα στον αέρα, αυτή τη στιγμή, πριν 5 λεπτά, στον αέρα του τηλεοπτικού σταθμού στη Σερβία, ότι γιατί αυτή είναι επίσκεψη. Και το υλικό θα βγει απευθείας από το βράδυ στις ειδήσεις. Απλώς έγινε ότι
0: δηλαδή,
1: το βράδυ
0: είναι αφημερό. Μάλιστα.
1: Μάλιστα, καταλάβω τίποτα.
0: Τώρα πρέπει λοιπόν, να προχωρήσει τα πράγματα πολύ όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Να ρωτήσω κύριε Βίκτορα.
1: Μαζί μου είναι τώρα η δημοσιογράφη που θα τη ρωτήσουμε και να μας πει τι θέλει.
0: Θα τη ρωτήσετε εσείς πώς βλέπει την Κεφαλονιά, ποια η εμπειρία της ίδιας ως επισκέπτριας πέρα από το επάγγελμά της, έτσι.
1: Όσοι μου βάζετε τα νύμανη, κακοβείτε Κεφαλόνιο, κακοβασίτε Κεφαλόνιο. Έτσι θα κάτσουμε λίγο αστεί. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι από αυτό που βλέπουμε εδώ. Είναι ένα πολύ ωραίο νησί. Όπου και να πούμε, όπου και να πάμε είναι η ομορφιά γύρω μας. Αλλά αυτό που μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι είναι οι πολίτες της Κεφαλονιάς, οι όρθιοι Κεφαλονιάς είναι πολύ φιλικά με τους Σέρβους, είναι πάρα πολύ ευγενικοί με τους Σέρβους. Πολλές φορές μας συνέβη και στην πόλη όταν ακούουν εμάς να μιλάμε σέρβικα αμέσως αρχίζουν να αλλάζουν συμπεριφορά τους, έχουν το χαμόγελο τους και μας μιλάνε πολύ ευγενικά και φιλικά. Αλλά να ξέρετε, εμείς ανταποδίδουμε σαν δημοσιογράφοι αυτό την καλοσύνη που μας δείχνουν οι Κεφαλονίτες, τη μεταφέρουμε άμεσα στη σέρβικη τηλεόραση και στο σέρβικο τηλεοπτικό κοινό. Όπως λέει, οι Σέρβοι να δουν τις ομορφιές αυτού του υπέροχου μέρους, γιατί πιστεύω ότι λόγω της μεγάλης απόστασης που υπάρχει με τη Σερβία έρχεται λιγότερος σέρβικος λαός στην Κεφαλονιά. Θέλουμε να τους πούμε και τους λέμε συνέχεια ότι ελάτε στην Κεφαλονιά, δεν θα μετανιώσετε.
0: Μάλιστα.
1: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για την υπέροχη φιλοξενία. Τώρα θα σας πω και τη σειρά τη δικιά μου.
0: Η δεσμή είναι ανεπτυγμένη, Βίκτορα Ρουχοντά, από το παρελθόν, έτσι.
1: Ναι, ναι. Αλλά να πω κάτι η ελευθερία, να το ξεχάσω. Εγώ σαν πρόξενος τώρα και κάθε μέρα που στέλνω μηνύματα στη Σερβία, είπα ότι η Κεφαλονιά είναι ένα πραγματικό μέρος για οικογενειακό και ποιοτικό τουρισμό.
0: Μάλιστα.
1: Και είπαν τώρα ότι είναι και μεγάλο σημαντικό γεγονός για τους Σέρβους ότι υπάρχει στην Κεφαλονιά το προξενείο.
0: Είναι γεγονός αυτό. Και είναι γεγονός, Βίκτορ Ορχωτά, ότι κάνεις άριστη δουλειά. Έτσι, έχεις αναπτύξει αυτούς τους δεσμούς πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και δεν είναι το μόνο συνεργείο, περιμένουμε και δεύτερο.
1: Ήταν να έρθουν άλλο, να φύγουν αυτοί μετά πριν εβδομάδα, αλλά έδωσε εντολή ο σταθμός να μείνουν ίδιοι. Λοιπόν,
0: έχουν μια άριστη φιλοξενία στον Πάσιο, το οποίο βεβαίως έχει γίνει υπέροχο μετά τις παρεμβάσεις στα Δειλινάτα. Λοιπόν, ο πρόεδρος των Δειλινάτων, ο Τάσος Τζορτζάτος, βρίσκεται εκεί για κάτι θετή, έτσι, και μπράβο του.
1: Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, και ο αντιδήμαρχος, ο Γιάννης Τζορτζάτος, όλοι είμαστε.
0: Ωραία. Λοιπόν, επομένως έχουμε όχι μόνο επιτυχή. Κάλυψη,
1: έχουμε και τη βοήθεια του Προέδρου των Ξενοδόχων, του φίλου του Γεράσιμου Τιμοθεάτου.
0: Μπράβο.
1: Σήμερα έδωσε συνέντευξη ο Προέδρος των Ξενοδόχων, ο Τζέισο Τιμοθεάτος, για την Κεφαλονιά. Θα μεταδοθεί και η συνέντευξη της Γεράς Δόρα Μαρκάτου και του Τζέρι Τιμοθεάτου το βράδυ σε δύο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού. Και να ξέρετε, ο τηλεοπτικός σταθμός, η περικατοχή του έχει και άλλους δύο τηλεοπτικούς σταθμούς. Άρα τρεις τηλεοπτικές σταθμοί στην Ελβία αυτή τη στιγμή δουλειά μου για την Κεφαλονιά.
0: Μάλιστα. Καθόλου είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Να μου λένε οι Σερβοί, ξέρετε τι μου λένε. Έχουν καταλάβει οι Κεφαλονιέτες τι δουλειά κάνουμε στη στιγμή στην Κεφαλονιά. Το έχω κατανοήσει ότι τρεις τηλεοπτικές σταθμοί δουλεύουν για την Κεφαλονιά.
0: Θα πρέπει να το καταλάβουν κάποιοι. Έτσι.
1: Δεν νομίζω. Όχι, λοιπόν, αυτό είναι μεγάλο
0: μέρος. Είναι λεπτό, γιατί ναι, οι Σέρβοι μας τιμούν με την παρουσία τους. Ο δικός έρχονται πάρα πολύ και όχι μόνο. Και από εκεί και πέρα πλέον αναπτύσσονται και άλλου τύπου και πολιτιστικού περιεχομένου.
1: Και όπως είπα προηγουμένως, σαν προξενός, εγώ δίνω το στίγμα. Θέλουμε ποιοτικό τουρισμό.
0: Μάλιστα, ακριβώς.
1: Ελάτε εδώ, ποιοτικό τουρισμό.
0: Εντάξει. Πόσες μέρες ακόμη θα, μέχρι το τέλος του μήνα, είπαμε.
1: Για εκεί φεύγουν.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο, μου έχουν ό,τι διέχουν εκπομπές επάνω, μου το στέλνουν και κάποια στιγμή θα το στείλω βιντεάκια να μεταδοθεί και εδώ. Ήδη το ίδιο Κεφαλονιά μετάδοση από τα τρία βίντεο.
0: Πολύ ωραία. Ναι, είναι γεγονός αυτό και κάποιοι μπήκαν στη διαδικασία. Πόσα μέλη έχει το συνεργείο?
1: Τέσσερα άτομα.
0: Κάνουν άριστη δουλειά, γιατί είδαμε.
1: Αλλά οργώνουν όλη η Κεφαλονιά. Λοιπόν, η διαφήμιση που γίνεται αυτές τις μέρες με τις εκπομπές και με τη μαγνητοσκοπημένο υλικό που θα μας στέλνουν και θα το έχουμε κι εμείς, δεν έχει ξαναγίνει ούτε θα ξαναγίνει.
0: Και να πω και κάτι.
1: Ξέρετε τι μου πανέ, οι δημοσιογράφοι. Λέει, ξέρετε πόσο πλήρωσε το Μαυροβούνι που είχαμε πάει πριν ένα μήνα και τραβήξαμε Μαυροβούνι.
0: Με προλάβατε πόσο... ότι αυτή η κάλυψη δεν έχει δαπάνη, έτσι, στην ουσία, παρά μόνο τα απαραίτητα.
1: Όχι,
0: άλλοι πληρώνουν για να διαφημιστούν. Έτσι.
1: Μου είπαν το Μαυροβούνι πλήρωνε 3.000 την κάθε εκπομπή. Ναι. Το κράτος του Μαυροβουνίου.
0: Για
1: εμείς τίποτα, εντάξει,
0: οι
1: τίποτα. Τον Πάσιο και μερικά εστιατόρια που είναι σε επαφή και κάνουν δωρεάν για επαγγέλματα.
0: Μάλιστα.
1: Και η Ιόνια Φέρης, δωρεάν μεταφορά από Αλευκάδα για και Φυσικάρδο, έτσι.
0: Πάντα ανταποκρίνεται.
1: Η Ιόνια Φέρης πάντα. Αν το πούμε αυτό, το φίλο του Μάκη του Κατσαίτη και το Μάκη και το Μιχάλη
0: το
1: Λιάτο.
0: Να
1: του ευχαριστήσουμε δημόσια, έτσι.
0: Μάλιστα. Ωστόσο, προσεγγίζουν και κάποιες εκδηλώσεις ενδεχομένως οι οποίες παράπλευρα...
1: Όλες. Δηλαδή σήμερα τώρα πρωί ήταν εδώ στο Κοριαλένιο Μουσείο και το βράδυ θα πάει στα γένεια του έκτου φεστιβάλ κινηματογραφικού φεστιβάλ στο Θρασόμυλο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος Θρασόμυλος πλέον,
0: 21
1: να το πω και να το πω άλλη μια φορά, μου γεύουν μέσα. Παλιά ήταν ένας χώρος βεβηλωμένος, λατημένος, με σκουπιδότοπος και τώρα έχει γίνει ένα διεθνές πολιτιστικό κέντρο.
0: Σωστά. Έτσι.
1: Με τη βοήθεια θελοντών του Δήμου αλλά και πολλών θελοντών. Αν δεν υπήρχαν θελοντές, δεν θα γινόταν. Και με τη βοήθεια του Δήμου, οπωσδήποτε. Αλλά και το μουσείο, μια και είναι κοντά, τώρα δίπλα μου η κυρία Δώρα Μαρκάτου. Αν δεν υπήρχε η κυρία Δώρα Μαρκάτου, όπως είπα προηγουμένως, μια κατάσταση υγείας. Όταν εξηγούσε, έδινε τη συνέντευξη η Δώρα Μαρκάτου, μέσα μου υποκλινόμουν προσωπικά στην Ελέγχη Κοσμετάτου, στο Μονίκο Κοσμετάτου, στην κυρία Δώρα Μαρκάτου Θελόντια και στην κυρία Θετοκούλα που δουλεύουν ακόμα.
0: Την αγάπη μου και το σχεδιασμό μου στην κυρία Μαρκάτου.
1: Αν δεν υπάρχει αγάπη στον πολιτισμό, δεν κάνεις τίποτα. Δεν πηγαίνονται όλα με χρήμα. Χρήματα είναι τα παίρνουν άλλοι που τα χρειάζονται. Εμείς που ασχολούμαστε με τον πολιτισμό, το κάνουμε γιατί γουστάρουμε, γιατί είναι η κατάσταση ψυχής. Ας το καταλάβει ο κόσμος.
0: Τους χαιρετισμούς μου στην κυρία Μαρκάτου.
1: Πάρτε λίγο.
0: Δεν έχει ξαναγίνει αυτή. Τι κάνετε, κυρία Μαρκάτου?
2: Είναι καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Χαίρομαι ειλικρινά, σας φύγω το χέρι γιατί δίνετε στον τόπο σας. Μοιράζεστε με τον τόπο σας και αυτό είναι το σημαντικότερο.
2: Τι λένε μεγάλα λόγια.
0: Οι πράξεις μιλάνε, κυρία Μαρκάτου, από μόνες τους.
2: Είχαμε πει να μιλάμε με τον Ενικό κάποτε.
0: Κάποτε, ναι. Σας ευχαριστώ που την χάνω τη συμπάθειά σας. Πραγματικά έχετε την εκτίμησή μου, τη βαθιά εκτίμησή μου. Το έργο σας το παρακολουθώ και κάποια στιγμή θα βρεθούμε ενώπιον σε ενώπιον για να τα πούμε. Γιατί και αυτά που έχετε μπροστά σας για το Ιακωβάτιο, αλλά και για αυτά που έρχονται. Ζωντανά όλα. Ζωντανά όλα και
1: ενημερωμένα. Ναι. Έχει τρεις παρεμβάσεις την ημέρα.
0: Για το
1: κατάλληλο.
0: Λοιπόν, κυρία Μαρκάτου, είναι γεγονός ότι τέτοιο διάλογο, γιατί δεν θεωρώ ότι κάνω συνεντεύξεις, αλλά διαλόγους, λοιπόν, δεν έχω ξανακάνει ποτέ. Και χαίρομαι ιδιαίτερα. Ναι, γιατί σήμερα ζωντανά είχα τη χαρά να ακούσω και εσάς. Πραγματικά, δηλαδή, με συνέλαβε εξαπίνης. Αλλά είναι τόσο όμορφα και ανθρώπινα και ζωντανά όλα αυτά, που πώς να μην τα χαίρεται κανείς. Λοιπόν, να είστε καλά, να συνεχίσετε το έργο που κάνετε. Και βάζω μια ανατελεία όσον αφορά τη δική μας επικοινωνία. Σας ευχαριστώ, κύριε Μαρκάτου.
2: Να σας δούμε και εσάς στο μουσείο κάποια στιγμή.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Θα ήταν χαρά μου και τιμή μου. Να είστε ωραία. Καλά, κύριε Μαρκάτου, καλή συνέχεια στο έργο που επιτελείτε.
2: Καλή δουλειά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και στο δικό σας έργο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Βίκτορα Αρχουτά. Δεν ξέρω.
1: Αντίο Ελευθερία.
0: Λοιπόν, να πούμε
1: ευχαριστούμε
0: και...
1: για το αμέσως ενδιαφέρον για τον πολιτισμό, Ελευθερία. Πάντα ήσουν υπηρέτη του πολιτισμού και εσύ.
0: Σε ευχαριστώ, Βίκτορα μου. Να συνεχίζει να είσαι αυτό που είσαι, ειλικρινά.
1: Να είναι στο γένο αυτά μου. Δεν πληρώνεσαι, μωρέ. Πρέπει να το έχει μέσα σου. Όπω έχει χειριά τώρα, Μαρκάτου, θα πετυχθούν για να ξεναγήσει τώρα την δουλειά.
0: Ξέρω πάρα πολύ καλά και το βίο τη, αλλά και την προσφορά τη στον τόπο. Λοιπόν, και το ύψο επιστημοσύνη τη, βέβαια. Λοιπόν,
1: σίγουρα. Αναπληρώνεται καθηγήτρια στο ήχο και θα σήμερα να μιλήσει στο κανάλι. Όχι εμά.
0: Για την Κεφαλονιά.
1: Να ξεναγήσει και τους τουρίστες μέσα.
0: Λοιπόν, να πω κάτι άλλο. Έχουμε και την τριλογία, της οποίας δεν ανακόπηκε ο βηματισμός, συνεχίζεται.
1: Όχι, συνεχίζεται. Μπράβο. Από ό,τι ξέρετε, έχει αναλάβει τώρα η κυρία Μάγκη Παπαδάτου.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και προχωράει
0: μια
1: και
0: καλή
1: έχουμε...
0: συνέχεια, μπράβο της.
1: Και όλοι οι Κεφαλονίτες, γύρω 30 καλλιτέχνες, εκθέτουν στο θέατρο.
0: Πολύ ωραία.
1: Έχουν τα γένια, εντάξει.
0: Πολύ ωραία, την επόμενη Δευτέρα. Λοιπόν, συνέχισε, ναι. Βίκτορα.
1: Είδατε, υπάρχει ενδιαφέρον του πολιτισμού παντού. Δεν είναι μόνο και από μένα και από τους ζωγράφους και από τους πολιτιστικούς συλλόγους. Mm-hmm. Και ο Δήμος Αργοστολίου και εγώ προσωπικά είμαστε δίπλα σε όλους τους συλλόγους.
0: Μπράβο. Μπράβο, να συνεχίσει έτσι και να αναβαθμίζει το πολιτισμό σε αυτό το τόπο και η ιστορία του. Βίκτορα Αρχουτά.
1: Να πει κάτι στα αγγλικά, σε κοπέλα, δημοσιογράφο. Κάτι θα πει στα αγγλικά.
0: Θα μεταφράσει εσύ.
1: Να μπει στα αγγλικά μου, βέβαια.
0: Ωραία.
3: Hello, dear colleagues. My name is
0: Jamila.
3: Only I want to say that Kefalonia is the most beautiful place on earth. This is my first time on Kefalonia. And I'll tell to all my friends to come and visit your Kefalonia. Love you all. Bye.
0: Λοιπόν, excellent. Thank you. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να συνεχίσετε να καλύπτετε χιλιόμετρα. Γεια σου, Βίκτορα μου.
1: Αντίο, αντίο.
0: Όλοι καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, για κοιτάτε πώς κατέληξε αυτός ο διάλογος. Ο διάλογος έγινε διάλογη. Τι πιο όμορφο, αλήθεια. Να βρίσκεσαι την ώρα που γίνονται κάποια πράγματα και εσύ κάπου εκεί. Και εμείς μπήκαμε μέσα στην όλη ιστορία σήμερα, που είναι σε εξέλιξη στην Ιακωβάτη Βιβλιοθήκη.

Λοιπόν, η 15η Ανοιχτή Καλλιτεχνική Τριλογία ανοίγει τις θύρες, έχει εγγένεια στις, θα το τρέξουμε, 25 του μήνα, με διάρκεια ως 30 Αυγούστου. Καλλιτέχνες από την Κεφαλονιά εκθέτουν τα έργα τους. Ποικίλα και όμορφα. Την Κυριακή η 9η εορτή πολιτισμού στο Αργοστόλι από την Τετράπολη. Στις 9 το βράδυ στο αμφιθέατρο προβλήτας Κουρασγερόπλου Αργοστολού Γεράσιμος Κλάβος.

κύματα 2026, 10 μέρες κινηματογράφου και πολιτισμού στην Κεφαλονιά στο Θαλασσόμηλο. Στα προφεστιβαλικά πλαίσια και τα λοιπά, είδαμε, χαρήκαμε την, το ντοκιμαντέρ της Όλγας Λασκαράτου για τον Ανδρέα Λασκαράτο. Και σήμερα λοιπόν μπαίνει για τα καλά 21:30 η διάρκεια του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύματα. Πολύ θεματικό το πρόγραμμα, συνδυάζει κινηματογράφο, μουσική, εκθέσεις, θέατρο, σκιών, masterclass, βιβλίο, παρουσιάσεις. Κεντρικός τιμόμενος προσκεκλημένος φετινής διοργάνωσης, ο κορυφαίος Πολωνός σκηνοθέτης Τζέρτσι Σκολιμόφσκι, ο οποίος θα βρεθεί στην Κεφαλονιά μαζί με την παραγωγή και σεναριογράφο την Εύα Πιασκόφσκια. Χωρίς το γιώτα. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν ο Κώστας Μπακιρτζής, ο Κώστης Σταμούλης, πάρα πολύ. Βίλμα, το τελευταίο αντίο, Άκης Καπράνος, θα λέω σύντομα. Να με συγχωρήσετε γι' αυτό. Κατηγορίες λοιπόν, μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, ανιμασιών, συμμετοχές από 12 χώρες παρακαλώ. Σήμερα μπείτε σε διαδικασία. Σε ένα πανέμορφο χώρο. Να επιβεβαιώσετε όλους όσους το ονειρεύτηκαν, το πραγμάτωσαν, το κατέληξαν θεσμό το φεστιβάλ. Αλλά και να χαρείτε κινηματογράφο και άλλες δράσεις και δραστηριότητες.

Επίσης, Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου, 9 το βράδυ, Αντιγόνη γεννήθηκα για να αγαπώ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Αναστασάκη. 9 το βράδυ στο κάστρο του Άγιο Γεωργίου. Δεν έχουμε ενημέρωση, Δευτέρα θα είναι στο θέατρο Κέφαλος, γιατί αυτές οι δύο παραστάσεις έχουν ήδη κλείσει όσον αφορά τα εισιτήρια. Sold out. Επίσης την Κυριακή το πρωί 10 μπορείτε να βρεθείτε στην παραλία Αργοστολίου, στην αρχή της γέφυρας Αργοστολίου, να παρακολουθήσετε τον 5ο κολυμβητικό αγώνα θάλασσας γέφυρα Δεβοσέτου που διοργανώνει ο Ναυτικός Όμιλος Αργοστολίου. Πάμε να κλείσουμε με λαβρέντι μαχαιρίτσα, επιλογή της Ολγίνας Κρίς. Μου λες τα μάτια σου. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο λαβρέντις μαχαιρίτσας. Καλό υπόλοιπο της Παρασκευής, ένα ακόμη πιο καλό και όμορφο Σάββατο Κύριακο. Να είμαστε καλά. Δευτέρα 12 το μεσημέρι θα είμαστε και πάλι εδώ να ξεκινήσουμε ένα νέο κύκλο επικοινωνίας και διαλόγου.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός, αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

0: όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold εργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
2: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλες στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
6: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: κυκλοφορήσεων από τον νη κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κολουριώτου. Λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης, γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 30χρονος και κατευθυνόταν από το Αργοστόλι προς τον Πόρο, ξέφυγε από την πορεία του και αφού ανατράπηκε σε πρανές, προσέκρουσε σε απορριμματοφόρο της Διαδημοτικής Εταιρείας Κεφαλονιάς, που εκείνη τη στιγμή έκανε αποκομιδή σκουπιδιών και στη συνέχεια κατέληξε σε παρακείμενη δημοτική οδό. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο νεαρός οδηγός εξφενδονίστηκε από την καμπίνα του αυτοκίνητου, το οποίο συνέχιζε την ξέφρενη πορεία του μέχρι να κινητοποιηθεί. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε, με το ατύχημα να καταγράφει μόνο υλικές ζημιές. Ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου μετά το ατύχημα μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς από διερχόμενο οδηγό. Εθιμοτυπική επίσκεψη στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κεφαλονιάς πραγματοποίησαν 5η 20 Αυγούστου εκπρόσωποι της Ιντερπολ, της Ιταλικής Πρεσβείας, παρουσία της επιτήμου προξένου της Ιταλίας στην Κεφαλονιά, Γκρατσιέλα Μιχελέτη. Μεταξύ των υπηρεσιακών παραγόντων ανταλλάχθηκαν απόψεις για τη δημόσια ασφάλεια και οι εκπρόσωποι της Ιντερπολ, της Ιταλικής Πρεσβείας, ενημερώθηκαν σχετικά με τους Ιταλούς υπηκόους στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη. Στη Βουλή φτάνει πλέον η υπόθεση της πολυμήνης πυρκαγιάς στη Λαγκάδα του Δήμου Αργοστολίου, με τρεις βουλευτές του ΚΚΕ να ζητούν από την κυβέρνηση άμεση παρέμβαση αλλά και διερεύνηση ευθυνών για το γεγονός ότι, όπως αναφέρουν, η φωτιά εξακολουθεί να καίει 13 μήνες μετά την εκδήλωσή της. Η Λέσχη Αερόψυχτων Κεφαλονιάς διοργανώνει 21-23 Αυγούστου το 10ο Ιόνιο Φεστιβάλ Αερόψυχτων Σκαραβαίων και με διεθνή χαρακτήρα και συμμετοχές από πολλές χώρες. Τα πληρώματα θα διανύσουν άπειρα χιλιόμετρα για να βρεθούν στην Κεφαλονιά. Η Λέσχη Αερόψυχτων Κεφαλονιάς θα επιδιώξει να περάσουν ένα ξέχαστο τριήμερο με πολλές βόλτες σε πρικισμένα μέρη του νησιού μας και happening. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 7 το απόγευμα, με όλα τα κλασικά οχήματα, θα πραγματοποιηθεί μια έξτρα ημέρα αποχαιρετισμού στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Την Δευτέρα 24 Αυγούστου, από 5 το απόγευμα, στο Βοτανικό Κήπο στο Αργοστόλι, παιδιά και έφηβοι θα γνωρίσουν μέσα από την παρατήρηση και τη ζωγραφική τον κόσμο των φυτών και των σπόρων, αποτυπώνοντας τη φάση στην οποία βρίσκεται αυτή την εποχή η αυτοφυής χλωρίδα του νησιού μας. Κόστος συμμετοχής 5 ευρώ. Τα εγγένεια της 15ης Ανοιχτής Καλλιτεχνικής Τριλογίας Κεφαλονιάς, ενός θεσμού που τιμά διαχρονικά τον πολιτισμό του τόπου μας, θα πραγματοποιηθούν 25 Αυγούστου 8 το βράδυ, με διάρκεια ως 11 το βράδυ, στο Θέατρο Κέφαλος στο Αργοστόλι. Η παρουσίαση του βιβλίου του Ηλία Μπεριάτου με τίτλο «Δοκίμιο πολεοδομικού προσανατολισμού, κατάλληλο και για μη πολεοδόμους» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 8 το βράδυ στην Κοριελένη Βιβλιοθήκη Αργοστολίου. Ομιλητές, η κυρία Δώρα Μαρκάτου, τέως αναπληρώτρια καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και ο Ηλίας Τωμασάτος, δόκτωρ ιστορίας, εκπαιδευτικός και συγγραφέας, με συντονιστή τον Βασίλη Τσελέντη, ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιά. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης συμμετέχει για έκτη συνεχή χρονιά στην επιτυχημένη δράση του Υπουργείου Πολιτισμού Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, φιλοξενώντας το κάστρο του Αγίου Γεωργίου για 2 ημέρες, Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου 9 το βράδυ, την παράσταση Αντιγόνη. Γεννήθηκα για να αγαπώ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Αναστασάκη, ώρα έναρξη παράστασης 9 το βράδυ. Ο Ναυτικός Όμιλος Αργοστολίου διοργανώνει τον 5ο Κολυμβητικό Αγώνα Θάλασσας Γέφυρα Δεβοσέτου την Κυριακή 23 Αυγούστου 10 το πρωί στην παραλία Αργοστολίου, στην αρχή της γέφυρας Αργοστολίου.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

Η ώρα στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλια.

μου μιλάς για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Κεφαλονιά. 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Η Κεφαλονιά, 89,2.

0: δελτίο ειδήσεων από τον Νιν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κολουριώτου. Λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της 5ης, γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 30χρονος και κατευθυνόταν από το Αργοστόλι προς τον Πόρο, ξέφυγε από την πορεία του και αφού ανατράπηκε σε πρανές, προσέκρουσε σε απορριμματοφόρο της Διαδημοτικής Εταιρείας Κεφαλονιάς, που εκείνη τη στιγμή έκανε αποκομιδή σκουπιδιών και στη συνέχεια κατέληξε σε παρακείμενη δημοτική οδό. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο νεαρός οδηγός εξφενδονίστηκε από την καμπίνα του αυτοκίνητου, το οποίο συνέχιζε την ξέφρενη πορεία του μέχρι να κινητοποιηθεί. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε, με το ατύχημα να καταγράφει μόνο ηλικές ζημιές, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου μετά το ατύχημα μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς από διερχόμενο οδηγό. Εθιμοτυπική επίσκεψη στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κεφαλονιάς πραγματοποίησαν 5η 20 Αυγούστου εκπρόσωποι της Ιντερπόλ, της Ιταλικής Πρεσβείας, παρουσία της επιτήμου προξένου της Ιταλίας στην Κεφαλονιά, Γκρατσιέλα Μιχελέτη. Μεταξύ των υπηρεσιακών παραγόντων ανταλλάχθηκαν απόψεις για τη δημόσια ασφάλεια και οι εκπρόσωποι της Ιντερπόλ, της Ιταλικής Πρεσβείας, ενημερώθηκαν σχετικά με τους Ιταλούς υπηκόους στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη. Στη Βουλή φτάνει πλέον η υπόθεση της πολυμήνης πυρκαγιάς στη Λαγκάδα του Δήμου Αργοστολίου, με τρεις βουλευτές του ΚΚΕ να ζητούν από την κυβέρνηση άμεση παρέμβαση, αλλά και διερεύνηση ευθυνών για το γεγονός ότι, όπως αναφέρουν, η φωτιά εξακολουθεί να καίει 13 μήνες μετά την εκδήλωσή της. Η Λέσχη Αερόψυχτων Κεφαλονιάς διοργανώνει 21-23 Αυγούστου το 10ο Ιόνιο Φεστιβάλ Αερόψυχτων Σκαραβαίων και με διεθνή χαρακτήρα και συμμετοχές από πολλές χώρες. Τα πληρώματα θα διανύσουν άπειρα χιλιόμετρα για να βρεθούν στην Κεφαλονιά. Η Λέσχη Αερόψυχτων Κεφαλονιάς θα επιδιώξει να περάσουν ένα ξέχαστο τριήμερο με πολλές βόλτες σε πρικισμένα μέρη του νησιού μας και happening. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 7 το απόγευμα, με όλα τα κλασικά οχήματα, θα πραγματοποιηθεί μια έξτρα ημέρα αποχαιρετισμού στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Την Δευτέρα 24 Αυγούστου, από 5 το απόγευμα, στο βοτανικό κήπο στο Αργοστόλι, παιδιά και έφηβοι θα γνωρίσουν μέσα από την παρατήρηση και τη ζωγραφική τον κόσμο των φυτών και των σπόρων, αποτυπώνοντας τη φάση στην οποία βρίσκεται αυτή την εποχή η αυτοφυής χλωρίδα του νησιού μας. Κόστος συμμετοχής 5 ευρώ. Τα εγγένεια της 15ης Ανοιχτής Καλλιτεχνικής Τριλογίας Κεφαλονιάς, ενός θεσμού που τιμά διαχρονικά τον πολιτισμό του τόπου μας, θα πραγματοποιηθούν 25 Αυγούστου 8 το βράδυ, με διάρκεια ως 11 το βράδυ, στο Θέατρο Κέφαλος στο Αργοστόλι. Η παρουσίαση του βιβλίου του Ηλία Μπεριάτου με τίτλο «Δοκίμιο πολεοδομικού προσανατολισμού, κατάλληλο και για μη πολεοδόμους» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 8 το βράδυ στην Κοργιαλένιο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου. Ομιλητές, η κυρία Δώρα Μαρκάτου, τέως αναπληρώτρια καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και ο Ηλίας Τωμασάτος, δόκτωρ ιστορίας, εκπαιδευτικός και συγγραφέας, με συντονιστή τον Βασίλη Τσελέντη, ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιά. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκη συμμετέχει για έκτη συνεχή χρονιά στην επιτυχημένη δράση του Υπουργείου Πολιτισμού Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός, φιλοξενώντας το κάστρο του Αγίου Γεωργίου για δύο ημέρες, Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου 9 το βράδυ, την παράσταση Αντιγόνη. Γεννήθηκα για να αγαπώ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Αναστασάκη, ώρα έναρξης παράστασης 9 το βράδυ. Ο Ναυτικός Όμιλος Αργοστολίου διοργανώνει τον 5ο Κολυμβητικό Αγώνα Θάλασσας Γέφυρα Δεβοσέτου την Κυριακή 23 Αυγούστου 10 το πρωί στην παραλία Αργοστολίου, στην αρχή της γέφυρας Αργοστολίου.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου.

0: Η ώρα στο νυμ Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά. 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30. e-pavla-argostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 7 10 26 9 9 9.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

κινηζόμαθε κι όλα τα ξέρει. Και από προσπάπου και από παππού

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: 99,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: δελτίο ειδήσεων από το Νιν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κολουριώτου. Λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης, γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 30χρονος και κατευθυνόταν από το Αργοστόλι προς τον Πόρο, ξέφυγε από την πορεία του και αφού ανατράπηκε σε πρανές, προσέκρουσε σε απορριμματοφόρο της Διαδημοτικής Εταιρείας Κεφαλονιάς, που εκείνη τη στιγμή έκανε αποκομιδή σκουπιδιών και στη συνέχεια κατέληξε σε παρακείμενη δημοτική οδό. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο νεαρός οδηγός εξφενδονίστηκε από την καμπίνα του αυτοκίνητου, το οποίο συνέχιζε την ξέφρενη πορεία του μέχρι να κινητοποιηθεί. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε, με το ατύχημα να καταγράφει μόνο υλικές ζημιές, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου μετά το ατύχημα μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς από διερχόμενο οδηγό. Εθιμοτυπική επίσκεψη στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κεφαλονιάς πραγματοποίησαν 5η 20 Αυγούστου εκπρόσωποι της Ίντερπολ, της Ιταλικής Πρεσβείας, παρουσία της επιτήμου προξένου της Ιταλίας στην Κεφαλονιά, Γκρατσιέλα Μιχελέτη. Μεταξύ των υπηρεσιακών παραγόντων ανταλλάχθηκαν απόψεις για τη δημόσια ασφάλεια και οι εκπρόσωποι της Ίντερπολ, της Ιταλικής Πρεσβείας, ενημερώθηκαν σχετικά με τους Ιταλούς υπηκόους στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη. Στη Βουλή φτάνει πλέον η υπόθεση της πολυμήνης πυρκαγιάς στη Λαγκάδα του Δήμου Αργοστολίου, με τρεις βουλευτές του ΚΚΕ να ζητούν από την κυβέρνηση άμεση παρέμβαση αλλά και διερεύνηση ευθυνών για το γεγονός ότι, όπως αναφέρουν, η φωτιά εξακολουθεί να καίει 13 μήνες μετά την εκδήλωσή της. Η Λέσχη Αερόψυχτων Κεφαλονιάς διοργανώνει 21-23 Αυγούστου το 10ο Ιόνιο Φεστιβάλ Αερόψυχτων Σκαραβαίων και με διεθνή χαρακτήρα και συμμετοχές από πολλές χώρες. Τα πληρώματα θα διανύσουν άπειρα χιλιόμετρα για να βρεθούν στην Κεφαλονιά. Η Λέσχη Αερόψυχτων Κεφαλονιάς θα επιδιώξει να περάσουν ένα αξέχαστο τριήμερο με πολλές βόλτες σε πρικισμένα μέρη του νησιού μας και happening. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 7 το απόγευμα, με όλα τα κλασικά οχήματα, θα πραγματοποιηθεί μια έξτρα ημέρα αποχαιρετισμού στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Την Δευτέρα 24 Αυγούστου από 5 το απόγευμα στο Βοτανικό Κήπο στο Αργοστόλι, παιδιά και έφηβοι θα γνωρίσουν μέσα από την παρατήρηση και τη ζωγραφική τον κόσμο των φυτών και των σπόρων, αποτυπώνοντας τη φάση στην οποία βρίσκεται αυτή την εποχή η αυτοφύης χλωρίδα του νησιού μας. Κόστος συμμετοχής 5 ευρώ. Τα εγγένεια της 15ης Ανοιχτής Καλλιτεχνικής Τριλογίας Κεφαλονιάς, ενός θεσμού που τιμά διαχρονικά τον πολιτισμό του τόπου μας, θα πραγματοποιηθούν 25 Αυγούστου 8 το βράδυ, με διάρκεια ως 11 το βράδυ στο Θέατρο Κέφαλο στο Αργοστόλι. Η παρουσίαση του βιβλίου του Ηλία Μπεριάτου με τίτλο «Δοκίμιο πολεοδομικού προσανατολισμού, κατάλληλο και για μη πολεοδόμους» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 8 το βράδυ στην Κοργιαλένη Βιβλιοθήκη Αργοστολίου. Ομιλητές, η κυρία Δώρα Μαρκάτου, τέως αναπληρώτρια καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και ο Ηλίας του Μασάτος, δόκτωρ ιστορίας, εκπαιδευτικός και συγγραφέας, με συντονιστή τον Βασίλη Τσελέντη, ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιά. Η εφορία αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης συμμετέχει για έκτη συνεχή χρονιά στην επιτυχημένη δράση του Υπουργείου Πολιτισμού Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός, φιλοξενώντας το κάστρο του Αγίου Γεωργίου για 2 ημέρες, Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου 9 το βράδυ, την παράσταση Αντιγόνη. Γεννήθηκα για να αγαπώ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Αναστασάκη, ώρα έναρξη παράσταση 9 το βράδυ. Ο Ναυτικός Όμιλος Αργοστολίου διοργανώνει τον 5ο Κολυμβητικό Αγώνα Θάλασσας Γέφυρα Δεβοσέτου την Κυριακή 23 Αυγούστου 10 το πρωί στην παραλία Αργοστολίου, στην αρχή της γέφυρας Αργοστολίου.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

Ιταλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα. Λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη. Εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια. Η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8:30.
1: Άντε, δικαιωματικά.

0: 99,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα γραφεία.

θυμίσω εσύ κι εγώ θα ονειρεύομαι. Σαν ήσυχος θεός θα εκπορεύομαι. Απ' τα άσπρα σου το χιόνι.

0: Εγώ
1: βάλε τα σπαρά σου, γίνε κρίνο και βγες από τη γλάστρα.

άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμη.

ξαφνικά. Η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους ξαφνικά. Τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους ξαφνικά. Δεν πεθαίνει στη στέλα η μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα ξαφνικά. Ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι ξαφνικά. Δεν υπάρχουν πρέπει και νόμοι ξαφνικά. Δύο αστέρια μιλάνε για σένα σε παράλληλους δρόμους πεσμένα

τύπο. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.